0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: This sound and a dibby dibby

0: κοιτάζω κοντά σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα βόλια.

island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7. Ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξαντέ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στις 7:30 το βράδυ στον δρόμο Κελιών Τρούλων με θύμα τον Γεώργιο Γεωργίου, 30 ετών από τη Λάρνακα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άτυχος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με σαλούν όχημα, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια. Από την σφοδρή σύγκρουση, ο 30χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε κρίσιμα. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Το ζευγάρι και τα δύο ανήλικα παιδιά που επέβαιναν στο σαλούν όχημα είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις προκαταρτικές εξετάσεις της αστυνομίας, στην στιγμή της σύγκρουσης ο άτυχος Γεωργίου φαίνεται να μην έφερε προστατευτικό κράνος. Η μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε το θύμα ανήκει σε άλλο άτομο. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντας το νησί με το ελληνικό δίκτυο, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικού ενεργειακού κόμβου της περιοχής. Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Maritian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Σημειώνει πως η συμφωνία προσδίδει νέα χρηματοδοτική και τεχνική ισχύ στο έργο. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στις αντιδράσεις της Τουρκίας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επαναφορά ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζώνων. Τονίζει ότι η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εισέρχεται στην τελική της φάση, υπογραμμίζει ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ. Σε άρθρο γνώμης του Financial Times διαμηνύει ότι επίκειται οικονομική απόβαση στο Ιράν. Χαρακτηρίζει τα μέτρα που προετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως την μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει οργανωθεί ποτέ εναντίον ενός αντιπάλου. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών είχε προειδοποιήσει και στο παρελθόν ότι η νέα οικονομική εκστρατεία κατά της Τεχεράνης ενδέχεται να περιλαμβάνει την επιβολή περισσότερων δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες και επιχειρήσεις που συνεχίζουν να πραγματοποιούν συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Σκοτ Μπέσεντ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση μηχανισμών και εξουσιών που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απίθανο να χρησιμοποιηθούν. Όπως τονίζει, οποιαδήποτε σχέση με την Τεχεράνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική απομόνωση χωρών και οργανισμών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών επισημαίνει ότι τελικός στόχος της Αμερικανικής εκστρατείας είναι η πλήρης οικονομική απομόνωση του Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο άνευ προηγουμένου οικονομικός πόλεμος, τον οποίο ετοιμάζονται να εξαπολύσουν σε βάρος της Τεχεράνης, θα πλήξει τελικά τις ίδιες. Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τις αμερικανικές απειλές. Η ηγεσία της χώρας διαμηνύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν εδώ και χρόνια χωρίς αποτέλεσμα να προκαλέσουν ασφυξία στην Ιρανική οικονομία και να αποκόψουν τους οικονομικούς δεσμούς άλλων κρατών με την Τεχεράνη. Τονίζει παράλληλα πως η Ισλαμική Δημοκρατία έμαθε να παρακάμπτει τους αμερικανικούς περιορισμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτζή σημείωσε χθες ότι ο οικονομικός πόλεμος από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγεται εδώ και χρόνια και αποτελεί μέρος των τακτικών εκφοβισμού της Ουάσιγκτον. Η Ουκρανία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σήμερα σύνοδο των βασικότερων Ευρωπαίων υποστηριχτών της, από τους οποίους ζητεί πάνω απ' όλα περισσότερα όπλα αντιαεροπορικής άμυνας. Εν μέσω αυξανόμενης στρατιωτικής πίεσης από τη Ρωσία, με σφοδρά πυραυλικά πλήγματα, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ελλείψεις όσον αφορά πυράβλους αναχέτησης. Για την προστασία του εναέριου χώρου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαρτώνται κυρίως από τα προηγμένα αμερικανικά συστήματα Patriot. Στις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν στοχοθετήσει επανειλημμένα το Κίεβο με ομοβροντίες βαλιστικών πυράβλων, πλήττοντας μεταξύ άλλων πολυκατοικίες και αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς. Η Σύνοδος των κρατών μελών της Συμμαχίας των Προθήμων λαμβάνει χώρα ανήμερα της 35ης επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας στις 24 Αυγούστου 1991. Στη σημερινή Σύνοδο θα συμπροεδρεύσουν Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία. Επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στη ρωσική πόλη Κρασνοντάρ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο παιδιών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, συντρίμμια μη επανδρομένου αεροσκάφους κατέπεσαν σε παιδικό σταθμό, σκοτώνοντας δύο παιδιά. Άλλοι 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, τραυματίστηκαν. Είχε προηγηθεί πλήγμα σε αποθήκη της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon και πάλι στο Κρασνοντάρ. 4 και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών που ανοίγουν το κουτί της Πανδώρας. Την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να δημοσιεύσει διαγωνισμό για την κατασκευή άνω των 1.200 οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του σχεδίου επικισμού Ε1 καταδίκασε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας σε δήλωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σύμφωνα με την δήλωση, η υλοποίηση του σχεδίου Ε1 θα διαιρούσε την Δυτική Όχθη στα δύο, απομονώνοντας την Ανατολική Ιερουσαλήμ και θα υπονόμευε περαιτέρω την βιωσιμότητα της λύσης δύο κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει ότι οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα εν μέσω κλιμακούμενης αστάθειας στην Δυτική Όχθη και πρωτοφανών επιπέδων βίας επίκων, επισημένοντας παράλληλα τις πρόσφατες διώξεις που άσκησε η Ισραηλινή δικαιοσύνη κατά ορισμένων δραστών τέτοιων επεισοδίων. Η θέση των Βρυξελών παραμένει σταθερή. Οι επικισμοί του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένη τη περιοχή Ε1, είναι παράνομη βάση του διεθνούς δικαίου. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει τον διαγωνισμό, να αναστείλει τα σχέδια για το Ε1 καθώς κάθε άλλο σχέδιο επέκτασης επικισμών και να διασφαλίσει την λογοδοσία για την βία των επίκων.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 14 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Δημοκρατία, τροχαία αδικήματα καθώς μέθη και ανησυχία. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 746 οχήματα και ελέγχθηκαν 997 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 51 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 12 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 357 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 20 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 128 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 20 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 146 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 11 καταγγελίες, καθώς και 5 προκαταρτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με 3 θετικά αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με αυξανόμενη ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Την τοποθέτηση καμερών σε πάρκα και δημόσιους χώρους εντός της πόλης της Πάφου προανήγγειλε ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου μετά τα πανωτά περιστατικά βανδαλισμών και καταστροφής δημοτικής και δημόσιας περιουσίας. «Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε άλλο την δημόσια περιουσία να καταστρέφεται και τους πολίτες να αισθάνονται ότι κανείς δεν μπορεί να προστατεύσει την πόλη τους», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι οικογένειες πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα πάρκα και τους δημόσιους χώρους με ασφάλεια και η περιουσία των δημοτών πρέπει επιτέλους να προστατευτεί αποτελεσματικά, τόνισε, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη επικοινωνήσει και με όλους τους δημάρχους, ώστε μέσα στην εβδομάδα που αρχίζει να πραγματοποιήσουν συνάντηση με συγκεκριμένο στόχο την συντονισμένη τοποθέτηση καμερών σε πάρκα και δημόσιους χώρους. Το μήνυμα, καταλήγει, πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ότι η πόλη δεν ανήκει στους βανδάλους αλλά στους πολίτες της. Θα προστατεύσουμε τους δημόσιους χώρους μας, την περιουσία των δημοτών και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται θεσμικά και αποφασιστικά ώστε ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής στην πόλη του. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν οι κυνηγοί από την χθεσινή πρώτη κυνηγετική εξόρμηση για το κυνήγι της Φάσας, καθώς παρά τους μεγάλους αριθμούς σειραμάτων που εμφανίζονταν, τα πουλιά δεν εμφανίστηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα. Εκτιμάται μάλιστα ότι ο λόγος είναι η καθημερινή όχλησή τους στους βιότοπους από τους ίδιους τους κυνηγούς τις τελευταίες ημέρες. Κατά τη χτεσινή ημέρα δεν έλειψαν και οι εντάσεις για τα πόστα της θέσης των κυνηγών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε σοβαρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυνηγούς από την Πάφο και την περιοχή Αμοχώστου. Ένα φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα απαιτητικό για το περιβάλλον πείραμα προωθεί ο Δήμος Ακάμα στον κόλπο των Κοραλίων, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει την διάβρωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια με την πόντιση 220 μονάδων σκυροδέματος στο βυθό. Το έργο προϋπολογισμού 280.000 ευρώ χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας προβλέπει την δημιουργία ενός τεχνητού υφάλου μήκους περίπου 100 μέτρων σε βάθος 4 μέτρων και σε απόσταση 115 έως 130 μέτρων από την ακτή. Πρόκειται για πιλωτική εφαρμογή, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 18 Σεπτεμβρίου, οι μονάδες θα τοποθετηθούν σε βάθος περίπου 4 μέτρων, σε ανάπτυγμα περίπου 100 μέτρων και σε απόσταση 115 έως 130 μέτρων από την ακτή. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Ελλάδας-Κύπρος 2021-2027 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Το έργο εντάσσεται στο Eco Beach Tech, το οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ακάμα. Βασικός στόχος είναι η προστασία της παράκτιας ζώνης από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στην παραλιακή διάβρωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, το έργο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εφαρμογή λύσεων βασισμένο στην φύση, συνδυάζοντας την προστασία της ακτής με την ενίσχυση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Από τις 220 μονάδες, οι 200 θα κατασκευαστούν από τον ανάδοχο του έργου, ενώ άλλες 20 μικρότερων διαστάσεων θα κατασκευαστούν από το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και δεύτερου προσώπου για τα σοβαρά επεισόδια κατά διανομέων φαγητού το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Πάφου. Πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την εξέταση του οπτικού ακουστικού υλικού που κατήχε η αστυνομία από την περιοχή των επεισοδίων και για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ο 22χρονος σήμερα αναμενόταν να προσαχθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διατάγματος κράτησης του. Να θυμίσουμε ότι για την ίδια υπόθεση βρίσκεται υποκράτηση για 8 ημέρες και ένας 35χρονος Ελληνοκύπριος. Το επεισόδιο έλαβαν μέρος πέραν των 10 προσώπων με την αστυνομία να διερευνά μεταξύ άλλων αδικήματα που αφορούν ληστεία, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, οχλαγωγία, παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού όπλου, κοινή επίθεση και κακόβουλη ζημιά.

0: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε όπως ο 48χρονος που συνελήφθη για περιστατικό βία στην οικογένεια και ο οποίος απασχόλησε έντονα την σφαίρα της δημόσιας συζήτησης στην επαρχία μας εδώ και μήνες, παραμείνει υποκράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του. Η δίκη αποφασίστηκε τελικά να αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου και όχι στις 3 του μήνα όπως αρχικά είχε αποφασιστεί. Μέχρι τότε ο 48χρονος θα τελεί υποκράτηση με απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο ικανοποίησε σχετικό αίτημα του εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής, που είχε ως βασικό επιχείρημα τον κίνδυνο επανάληψης αδικημάτων σε βάρος της παραπονουμένης. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μανώλης Ευάγγελος που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλη Σάβα 49 δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγη στην Συνοικία Ναυαργός και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3 μποφόρ, σταδιακά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητή, ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως θα

0: χαρείτε. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στο δρόμο Κελιών Τρούλων. Θύμα ο Γεώργιος Γεωργίου, 30 ετών από τη Λάρνακα. Η μεγάλο κυβισμό μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με τοπικά μεσαλούν όχημα, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια. Ως οικονομική απόβαση στο Ιράν, χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ τις κυρώσεις που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση Τραμπ. Η Τεχεράνη διαμηνύει πως ο άνευ προηγουμένου οικονομικός πόλεμος των ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν θα πλήξει τελικά τις ίδιες. Ανήμερα της ανακήρυξης της Ουκρανικής ανεξαρτησίας, του Κίεβο φιλοξενεί νέα σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων με βασικό αίτημα περισσότερα όπλα αντιαεροπορικής άμυνας. Επιδρομή ουκρανικών ντρόν στη ρωσική πόλη Κράσνονταρ είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 παιδιών και τον τραυματισμό άλλων 9 ανθρώπων. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου. Επιστρέφουμε μετά από διακοπές περίπου 2 εβδομάδων. Επανερχόμαστε σιγά σιγά. Για κάποιους είναι η τελευταία αυτή η εβδομάδα των διακοπών. Τους ευχηθούμε καλή ξεκούραση, καλό κουράγιο σε όσους επέστρεψαν από σήμερα στις εργασίες τους, και υπομονή, καθώς οι θερμοκρασίες και αυτή την εβδομάδα θα είναι πολύ ψηλές σε συνδυασμό και με την υγρασία. Μέχρι την Πέμπτη η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 811 336 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με τον Πολίτη, ο οποίος έχει πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα του, 162 εκατομμύρια ευρώ για πεντάκομο και κόση. Ο μεταβατικός λογαριασμός για τη διαχείριση των σκουπιδιών, γράφει η εφημερίδα. Χρόνια στοχιών και καθυστερήσεων κρατούν την Κύπρο εγκλωβισμένη σε ένα σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που εξακολουθεί να βασίζεται στην ταφή. Οι υποδομές διαχείρισης βρίσκονται πλέον στα όρια τους και οι αναγκαίες ενδιάμεσες παρεμβάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στα 62 εκατομμύρια ανέρχεται ο μεταβατικός λογαριασμός για το πεντάκομο και στα 100 εκατομμύρια για την κόση, προτού καν ληφθεί απόφαση για την οριστική λύση στη διαχείριση των αποβλήτων. Έπονται αποφάσεις και για τις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων στην ΠΑΦΟ. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το 2035, οπότε η Κύπρος θα πρέπει βάσει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων να περιορίσει την ταφή αποβλήτων από το 65% στο 10%. Ωστόσο, η μελέτη για αυτό τον φιλόδοξο στόχο θα ολοκληρωθεί το 2028. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, η Λεζάντα, Κίνα στο στίβο, τα ρομπότ, ανθρωποειδή ρομπότ συμμετέχουν στο αγώνισμα δρόμου 400 μέτρων στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγώνων ρομπότ. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 666 ομάδες με 2.056 ρομπότ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 51 αγωνίσματα και 1.301 δοκιμασίες που αξιολογούν την κινητικότητα, τον συντονισμό, την ισορροπία και την ικανότητα των ρομπότ να εκτελούν εργασίες που μιμούν ανθρώπινες δραστηριότητες. Αφλατοξίνη στο γάλα, εκτεθειμένα τα παιδιά. Πενταετής έρευνα 1.197 δειγμάτων αναδεικνύει τα παιδιά ως την ομάδα με τη μεγαλύτερη εκτιμόμενη έκθεση στην αφλατοξίνη μέσω της κατανάλωσης γάλακτους. Μόλις δύο δείγματα ξεπέρασαν το ευρωπαϊκό όριο, με τους επιστήμονες να στρέφουν την προσοχή τους στις ζωοτροφές. Του Φαν Έρχουρμαν, παίζουν με τα νεύρα μας. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης καταγγέλει προσπάθειες ακύρωσης φεστιβάλ και άλλων εκδηλώσεων στα κατεχόμενα από την ελληνοκυπριακή πλευρά, με στόχο, όπως ισχυρίζεται, τον περιορισμό των επαφών των Τουρκοκυπρίων με τη διεθνή κοινότητα. Διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να παρασυρθεί από τις εξελίξεις ούτε να χάσει την ψυχραιμία του. Σε Δερίνια και Λευκοσία, πυρκαγιές από κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρικό σκούτερ. Καλοκαιρινές διακοπές. Περισσότεροι Κύπροι επιλέγουν το εξωτερικό. Φοιτητική χορηγία. Το Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η εξέταση των αιτήσεων. Απαράδεκτο να γίνεται μπαλάκι ο ασθενής. Συνήγορος του ασθενή. Παρέμβαση Χαραλαμπίδη στην αντιπαράθεση νοσηλευτηρίων για την περιπέτεια ασθενούς με μετεγχειρητικές επιπλοκές. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν προκαλεί ξανά ο Τραμπ. Επανέφερε τον χάρτη με τα στενά του ορμού στις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους. Ζελένσκι, όχι στις κάλπες εν μέσω πολέμου. Προειδοποιεί για διχασμό της χώρας εάν διεξαχθούν εκλογές. Παράθυρο του άγνωστο έργο του Ιάκωβου Αντζουλάτου. Μέσω της έρευνας του Κυριάκου Ιακωβίδη για τον Μητροπολίτη Πάφου Ιάκωβο Αντζουλάτου ανασυντίθενται από αρχαιακές πηγές και ιστορικά τεκμήρια το πορτρέτο ενός ιεράρχη που δεν περιορίστηκε στα εκκλησιαστικά του καθήκοντα. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας. Ανοίγει τα χαρτιά του για τα πάντα ο Φωτίου. Αυτά από το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο. Επιχείρηση εκτροχιασμού. Χαμηλές πλέον οι προσδοκίες για τη συνάντηση της Τετάρτης. Ο κατοχικός ηγέτης επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Κάνει παράπονο επειδή ανατρέπονται οι κινήσεις του καθεστώτος. Κινήσεις που στόχο έχουν να εκτροχιάσουν την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών. Από πλευράς του Φαν Έρχουρμαν, ο κατοχικός ηγέτης λίγο 24 ώρα πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη προσπαθεί να αλλάξει την ίδια την ατζέντα που καθόρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Επιχειρεί να εκτροχιάσει το διάλογο σε άλλα θέματα πέραν των σημαντικών. 30.000 ακατοίκητα κτίρια. Τι εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προτείνεται για την Κύπρο. Την ώρα που η αναζήτηση προσιτής στέγης εξελίσσεται σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα για χιλιάδες πολίτες στην Κύπρο, περίπου 30.000 κτίρια παραμένουν εγκατελελειμμένα και αχρησιμοποίητα σε ολόκληρη τη χώρα. Παραλία Λάρα, στο αίτημα Ίνιας για Πλάζ, προσκρούει στην νομοθεσία. Η διαμάχη επανήλθε μετά την παράνομη τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και αντίσκηνων στην παραλία Οτοκίας των Κελωνών. Λάρνακα, τρίτος καλύτερος προορισμός. Μάθημα θρησκευτικών, απαραίτητο και άκρο σημαντικό. Τι ισχύει για τη διδασκαλία, το ενδεχόμενο απαλλαγής μαθητών, καθώς και για την πρωινή προσευχή. Τρέχουν και δεν προλαβαίνουν. Σύλληψη από αστυνομία για διαδικτυακές απάτες. Στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 28 ετών προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απάτης μέσω διαδικτύου. Μικροδορυφόρος στο διάστημα σχεδιάζει να στείλει η Κύπρος. Ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος Γιώργος Δανός μιλά για την εξέλιξη του Κυπριακού Διαστημικού Τομέα, την έρευνα που πραγματοποιείται σήμερα στο νησί και τα επόμενα σχέδια του οργανισμού. Οικονομία, 23 μήνες εργασίας για την προκαταβολή ενός σπιτιού. Στην Κύπρο χρειάζονται 23 μήνες εργασίας για να δοθεί η προκαταβολή για την αγορά ενός σπιτιού. Η ουσία των στοιχείων είναι ότι η στεγαστική κρίση δεν αποτυπώνεται μόνο στην τιμή ενός ακινήτου αλλά και στο εισόδημα ενός νοικοκυριού. Χρηματοπιστωτικά, όλα δείχνουν νέα αύξηση επιτοκίων το Σεπτέμβριο. Οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μία ακόμη αύξηση του επιτοκίου το Σεπτέμβριο κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρώτη εξόρμηση, μετρημένο το θύραμα, κυνηγοί καλούν την υπηρεσία θύρας να προχωρήσει στο άνοιγμα και άλλων περιοχών. Ζητούν άμεσα κάμερες βανδαλισμοί, την άμεση τοποθέτηση καμερών παρακολούθηση σε πάρκα και δημόσιους χώρους της Πάφου. Ζητά ο Δημαρχεύων Άγγελος ο Νησιφόρου μετά τον μπαράζ 10 διαρρήξεων σε 25 ώρες από κουκουλοφόρους. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή. Κανένας εκπαιδευτικός στην ανεργία. Η ΟΕΛΜΕΚ ζητά ξεκάθαρη προοπτική για ορίστου χρόνου συμβασιούχους και αντικαταστάτες. Με τη διασφάλιση της εργασιακής προοπτικής των εκπαιδευτικών εν ώψη του 2027 να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, ο νέος πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, θέτει το πλαίσιο για τη νέα σχολική χρονιά. Το νέο σύστημα διορισμών χαρακτηρίζεται ως το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ζήτημα της περίοδου, καθώς η μετάβαση στο νέο καθεστώς δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για εκπαιδευτικούς που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο. Η ΟΕΛΜΕΚ διεκδικεί εργασιακή ασφάλεια για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, συμβασιούχους και αντικαταστάτες, ανεξάρτητα από τον κατάλογο στον οποίο βρίσκονται. Ακόμη στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν φόρο στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών κολοσσών. Ένας περιοδεύων θίασος που κουβαλά πολιτισμό. 10 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το αντίσκηνο συνεχίζει να ταξιδεύει φέτος στις 28 και 29 Αυγούστου. Προορισμός του είναι η γυαλιά της Σπάφου. 22,1% των θανατηφόρων λόγω απρόσεκτης οδήγησης. Η απόσπαση της προσοχής συνδέεται με το 22,1% των οδικών θανάτων και το 29,4% των σοβαρών τραυματισμών την τριετία 2023-2025. Φωτοβολταϊκά, η πράσινη μετάβαση κινδυνεύει να μετατραπεί σε νέα επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Ιός δυτικού Νείλου, αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία και σε ευρωπαϊκές χώρες. Άνω κάτω στο Υπουργείο Παιδείας για την πλήρωση της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης. Μεταφορά Patriot στη Σούδα και αυξημένη επιφυλακή σε Μεσόγειο και Βαλκάνια. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια, στο μυαλό υπάρχει μόνο η ανατροπή. ΑΕΛ, ενθαρρυντικά μηνύματα από τους νεοφερμένους. Και θα ολοκληρώσουμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα με την αλήθεια.

Άλλο ένταση, άλλο πόλεμος Τουρκία-Ισραήλ. Τι δείχνουν τα δεδομένα πίσω από τον νέο συναγερμό στην Ανατολική Μεσόγειο και τη γαλάζια πατρίδα? Οι εικόνες τουρκικών πολεμικών πλοίων που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες δεν προέρχονται από νέα πολεμική κινητοποίηση. Μεγάλη άσκηση Μαβί Βατάν 2026 ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο. Η πραγματική εστία κινδύνου βρίσκεται σήμερα στη Συρία, που η Τουρκία και η Ισραήλ έχουν πλέον αντικρουόμενα στρατιωτικά συμφέροντα. Το Ισραήλ παρακολουθεί με μεγαλύτερη καχυποψία την τουρκική παρουσία στη Μεσόγειο, όμως οι Ισραηλινές πηγές ασφαλείας ξεκαθαρίζουν ότι ο πόλεμος με την Τουρκία δεν αποτελεί σήμερα βασικό επιχειρησιακό σενάριο. Για την Κύπρο, η γαλάζια πατρίδα εντός εισαγωγικών παραμένει σοβαρή στρατηγική πρόκληση, δεν υπάρχουν όμως μέχρι σήμερα αξιόπιστες ενδείξεις επικείμενης τουρκικής επίθεσης. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της αλήθειας, τρομερές αυξήσεις στα καύσιμα χωρίς εξήγηση. Οι οργανώσεις των καταναλωτών διαμαρτύρονται για κυβερνητική αδιαφάνεια. Ακριβότερη 28 σεντ το λίτρο η βενζίνη και 41 σεντ το πετρέλαιο κίνησης από 1η Μαρτίου, αναφέρει ο Μάριος Δρουσιώτης, ενώ ο Λουκάς Αριστοδήμου πιστεύει πως έμαθε να λένε ότι είναι λογικές οι τιμές, αλλά δεν είναι λογικές. Μας δείχνει το δρόμο η Ελλάδα, η πρόεδρος του ΔΣ Ανίτα Δημητρίου, για το έργο GSI. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε πως η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν θα αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος Καναδά-ΗΠΑ, η απάντηση Τραμπ και η τακτική που ακολουθεί η Οτάβα.

πει. Έρχει Ορμάν, κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά πως άρχισε παιχνίδι νεύρων λόγω της βούλησης των Τουρκοκυπρίων για λύση. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας συστήθηκε ο Ντιβέρν, ο λόγος για την Ομόνοια, αν έχω καταλάβει από την φωτογραφία. Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
3: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
0: Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 8. Μπορεί να θεωρείται ως ο μήνας του Τρίγου ο Σεπτέμβριος, αλλά ήδη έχει κανονικά, δηλαδή με κάθε χρόνο, αμέσως μετά το 15 Αύγουστο έχουμε τις πρώτες ποικιλίες σταφυλιών, οι οποίες αρχίζουν να τριγούνται και να μεταφέρονται στα εινοπεία. Φέτος όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς ο Περονόσπορος έχει καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής σταφυλιών. Θα δούμε τι ποσότητες έχουν διασωθεί, τι ποσότητες είναι διαθέσιμες

0: για εινοποίηση. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Θα καλημερίσουμε τον Μύρο Γιάνγκου εκ μέρους της πρωτοβουλίας των ομάδας αμπελουργών. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιάνγκου.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, ξεκίνησαν κάποια εινοποιία, κάποια μπελουργή να τριγούν αυτό το διάστημα. Υπάρχουν στα φύλλα να τριγήσουν?
1: Έχουν ξεκινήσει όλα τα εινοποιία τη λειτουργία τους μετά τον 15 Αύγουστο.
0: Ναι, αλλά τι...
1: Κάποιοι είχαν ξεκινήσει και λίγο πριν.
0: Ναι,
1: λίγο... 10 μέρες πριν, 5 μέρες πριν.
0: Τι βρίσκουν όμως για να παραλάβουν?
1: Είναι μια απογοητευτική κατάσταση. Πολύ πολύ μικρές ποσότητες, εγώ μπορώ να πω μέχρι και έναν τρίτο της κανονικής παραγωγής, και κάποιες ποικιλίες στο μισό της παραγωγής. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσουν ξεκάθαρα το Τμήμα Γεωργίας από τα εινοποιεία που έχουν κάνει παραλαβές.
0: Ναι. Ποιες ποικιλίες παραλαμβάνονται τώρα, τι ποικιλίες παραλαμβάνονται?
1: Αρκετές πρωινές ποικιλίες, όπως το Χειράς, Σέμιλο, οι πρωινές ποικιλίες ακριβώς.
0: Αξίζει τον κόπο να τις τριγίσουν, να ξοδέψουν τα χρήματα για να τριγίσουν το 1/3 περίπου της παραγωγής?
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν αξίζει τον κόπο, είναι χαμένος κόπος για τους παραγωγούς, αλλά στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν έστω ένα μικρό εισόδημα προσπαθούν να κάνουν την όλη διαδικασία. Δυστυχώς όμως είναι επιζήμια.
0: Μάλιστα. Οι τιμές που δόθηκαν από τα εινοποιεία για τους αμπελουργούς, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, θα περίμενε κανείς ότι λόγω ακριβώς της χαμηλής παραγωγής θα είχαμε αυξημένες τιμές? Πού κυμαίνονται οι τιμές, κύριε Γιάνγκου?
1: Έχουμε κατά πολύ αυξημένες τιμές. Στην έλλειψη του προϊόντος οι βιομηχανίες προσπαθούν, και μικρές και μεγάλες, προσπαθούν να πάρουν κάποιες ποσότητες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και σίγουρα έχουν αυξήσει τις τιμές. Για τους παραγωγούς είναι έναν καλό κίνητρο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει η πρώτη ύλη. Δεν υπάρχει το προϊόν.
0: Και σε ό,τι αφορά τις καταγραφές, τι γίνεται?
1: Καταγραφές για ποιο λόγο? Τα γεγονότα τώρα μιλούν μόνα τους. Η εικόνα είναι πλέον ξεκάθαρη.
0: Ναι.
1: Τι παραδίδεις? Είναι εντελώς δύναμη καταγραφές για ποιο λόγο. Χαμένος κόπος.
0: Μάλιστα. Είχατε κάνει μία διαμαρτυρία πριν από δύο περίπου εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Είχατε κάνει μία διαμαρτυρία ζητώντας να ενταχθούν σε αυτόν τον κατάλογο των ποικιλιών που έχουν επηρεαστεί όλες οι ποικιλίες και όχι μόνο κάποιες από τις ποικιλίες. Θεωρητικά άκουσα ότι έγινε δεκτό το αίτημά σας. Στην πράξη περιλαμβάνονται και αυτές οι ποικιλίες, κύριε Γιάνγκου, ή δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο?
1: Έχει γίνει το αίτημά μας αποδεκτόν μερικώς. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχουν προσθεθεί ακόμα 4 ποικιλίες τις οποίες ακόμα δεν τις έχουν ανακοινώσει. Εγώ όμως η δική μου άποψη είναι ότι θα ανακοινώσουν για όλες τις ποικιλίες στην πορεία. Το γεγονός είναι, το θέμα είναι ξεκάθαρο.
0: Το θέμα είναι ξεκάθαρο για εσάς, δεν ξέρω αν και για το Υπουργείο Γεωργίας.
1: Και για όλους είναι ξεκάθαρο, και για Τμήμα Γεωργίας και για κράτος και για όλους γενικότερα.
0: Ναι.
1: Η εικόνα είναι απογοητευτικότατη.
0: Ναι. Τι, και όταν λέμε ότι θα αποζημιωθούν, το ύψος της αποζημίωσης είναι καθορισμένο? Τι θα πάρουν δηλαδή οι αμπελουργοί που θα αποζημιωθούν?
1: Ακόμα δεν ξέρουμε ποσά και τέτοια. Αυτόν θα φανεί στην πορεία. Εμάς μας ενδιαφέρει να ενταχθούν όλες οι ποικιλίες στο σχέδιο αυτών. Όλοι οι αμπελουργοί να πάρουν έστω και κάτι για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις εργασίες τους.
0: Ναι. τα τελευταία χρόνια είδαμε αρκετούς πιο ηλικιωμένους εμπεριουργούς να εγκαταλείπουν, κάποια αμπέλια, βλέπουμε κάποιους να φυτεύουν εκ νέου αμπέλια, έχουμε αναδιάρθρωση, γίνονται, φυτεύονται νέες ποικιλίες, ντόπιες, επιστρέφουμε στις ντόπιες ποικιλίες, τι γίνεται γενικότερα στον τομέα?
1: Υπάρχει πραγματικά ένας αναβρασμός και έναν γεγονός το οποίο προσπαθούν να ανανεώσουν τις ποικιλίες των σταφυλιών, να είναι πιο αποδοτικές και να είναι και ποικιλίες οι οποίες ζητούν οι νοβιομηχανίες. Υπάρχουν σχέδια αναδιάρθρωσης, αυτό είναι καλό και προς τιμή του Τμήματος Γεωργίας. Ανταποκρίνονται και νέοι στο επάγγελμα του αμπελουργού, αυτό είναι θετικό, αλλά πρέπει να έχουμε κίνητρα και προοπτικές. Για να μπορέσουν να συνεχίσουν.
0: Αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι η προοπτική. Τι προοπτική έχει ένας αμπελουργός σήμερα, ένας νέος, να ασχοληθεί με την αμπελουργία, όταν κάθε χρόνο βλέπει την παραγωγή του να καταστρέφεται είτε από την ξηρασία, είτε από τον περονόσπορο, είτε από άλλες ασθένειες? Διερωτώ με δηλαδή τι είδους προοπτική είναι αυτή που...
1: Είναι εδώ που το κράτος πρέπει να είναι αρρωγός, είναι εδώ που το κράτος πρέπει να στηρίξει τον κλάδο της αμπελουργίας αν θέλει να διατηρηθεί. Αν δεν θέλουν να διατηρηθεί, τα πράγματα σίγουρα θα είναι πολύ τραγικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς αναμένετε τώρα να επισημοποιηθεί η συμπερίληψη όλων των ποικιλιών στο σχέδιο αυτό αποζημίωσης των αμπελουργών από τον περονόσπορο. Μας λέτε ότι παρά τις αυξημένες τιμές η κατάσταση είναι πολύ απογοητευτική, καθώς δεν υπάρχουν σταφύλια στα αμπέλια. Στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να βρουν το 50% της παραγωγής, έτσι?
1: Εγώ είμαι και σίγουρος ότι δεν θα βρεθεί ούτε το 50. Πιστεύομαι όμως με λίγο καλή θέληση από πλευράς κράτους θα ενταχθούν όλες οι ποικιλίες για να μην υπάρχουν και παράπονα και αντιδράσεις από αμπελουργούς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάνγκου. Να είστε καλά.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά σας. Γεια χαρά.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε νωρίτερα για τον Περονόσπορο και τις ζημιές που έχει προκαλέσει στην παραγωγή των σταφυλιών. Οι καιρικές συνθήκες δυστυχώς ευνοούν, αν και ό,τι ήταν να καταστρέψει έχει καταστρέψει, αλλά ό,τι έχει μείνει το αποτελειώνει αυτές οι καιρικές συνθήκες, υψηλά επίπεδα υγρασίας. Πάμε να δούμε με τι καιρό θα βγάλουμε αυτή την δύσκολη από ό,τι φαίνεται εβδομάδα. Είναι μαζί μας ο μετεωρολογικός λειτουργός ο Ανδρέας Χρυσάνθου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Με υγρασία και ζέστη αντιλαμβάνομαι, έτσι?
1: Ναι, η δική μας επαρχία αυτό θα είναι το υπόλοιπο της εβδομάδας. Υψηλά ποσοστά υγρασίας, υψηλά ποσοστά τα οποία θα μας ταλαιπωρούν ιδιαίτερα τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι θερμοκρασίες όχι τόσο ψηλά, γύρω στους 30 με 32 βαθμούς. Εκεί θα γίνουν τις θερμοκρασίες στην Πάφο. Οι υγρασίες όμως είναι ιδιαίτερα ψηλές. Η υγρασία τονίζουμε Κώστα, δύο μέγιστα μέσα στην ημέρα, τις πρωινές ώρες και τις πρώτες βραδινές ώρες, αργά το απόγευμα.
0: Η υγρασία είναι καλό γιατί δεν ξεραίνονται η βλάστηση, δεν υπάρχει ξηρασία στη βλάστηση και είναι αποτρεπτικός παράγοντας για την πρόκληση πυρκαγιών, αντιλαμβάνομαι, αλλά ο δείκτης δυσφορίας αυξάνεται. Μπορεί να μην έχουμε δηλαδή σαραντάρια, αλλά αυτές οι θερμοκρασίες που περιγράφεται τώρα ισοδυναμούν με σαραντάρια βασικά.
1: Φυσικά, αυξάνοντας το δείκτη δυσφορίας, είχαμε δει μέρες αυτή την εβδομάδα που πέρασε με πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας, αυτές οι χαμηλές νεφώσεις που πέρναμε κατά διαστήματα στην επαρχία μας. Ήταν απότοκο αυτή τη υγρασία, αρκετά μεγάλα ποσοστά, όπως και χθες. Γενικά, αυτή θα είναι η εβδομάδα της Πάφου. Οι θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 32 βαθμούς, υψηλά ποσοστά υγρασίας. Άνεμοι οι οποίοι θα ενισχύονται πάντα το απόγευμα και θα μας δίνουν 4-5 μποφόρ, ιδιαίτερα νοτιοδυτικές περιοχές. Η θάλασσα, όπως τονίζουμε και στο δελτίο, εδώ και πολλές μέρες, έχει κάποιο κυματισμό, δεν είναι τελείως ήρεμη, είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η Πάφος όμως παραμένει με πολύ πολύ καλές συνθήκες. Από εκεί και πέρα το εσωτερικό.
0: Θα υπάρχει αστάθεια στο εσωτερικό, θα δούμε ξανά βροχές?
1: Πιθανότατα να δούμε κάποιες πολύ λίγες βροχές στις ορεινές περιοχές τις επόμενες ημέρες. Για τις περιοχές του εσωτερικού, χαρακτηριστικό θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που ενδεχομένως να αγγίζουν ξανά τους 40 βαθμούς Κελσίου και να χρήζουν προειδοποιήσεις. Αυτό ιδιαίτερα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, δηλαδή. Αυτή η εβδομάδα θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα επίσης για το εσωτερικό με θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Όμως Κώστα, να τονίσουμε ότι πολλές προειδοποιήσεις είχαμε και του χρωματισμού υποδηλώνουν ένα θερμό καλοκαίρι το οποίο διανύουμε, όμως όχι κάτι το ακραίο. Ήπιο καλοκαίρι, το είπαμε και πριν, ήπιο καλοκαίρι μέχρι αυτή τη στιγμή με πολύ προσοδοφόρες βροχές να παίρναμε στις ορεινές περιοχές.
0: Βλέπετε κάποια, γιατί μας είπατε ότι αυτή την εβδομάδα, άρα να υποθέσω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι Παρασκευή, Σάββατο, θα έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Βλέπετε κάποια αλλαγή να έρχεται προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, ή έτσι θα πάμε, θα βγει ο Αύγουστος?
1: Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια σημαντική μεταβολή καιρού. Έτσι θα είναι οι συνθήκες μέχρι και τέλος του Αυγούστου, με όχι σημαντική αστάθεια. Αυτές οι βροχές που θα έρθουν στις ορεινές μας περιοχές δεν θα είναι τίποτα σχετικό με αυτές που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιες αναπτύξεις, κάποιες βροχές, ως επί το πλήθος στις πλήθες περιοχές, ένας κυρίως αυστηρός καιρός με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις μέσες μέρες της εποχής και με αυτές θα πορευτούμε μέχρι ενδεχομένως και τέλος του Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν και με δεδομένο το τι έχουμε καταγράψει από την αρχή του καλοκαιριού, μιας και είμαστε διανύουμε εποχικά τουλάχιστον τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, έτσι χωρίς ακραίες θερμοκρασίες.
1: Ήπιο το καλοκαίρι χωρίς ακραίες καταστάσεις και πολύ σημαντικές βροχές και τον Ιούλιο και τον Ιούνιο, τον Αύγουστο.
0: Και τον Αύγουστο, και τον Αύγουστο. Ναι, αυτό
1: πολύ σημαντικές βροχές. Ένα ήπιο καλοκαίρι θα έλεγα εγώ, με δροσερές συνθήκες. Δεν καταλάβαμε καλοκαίρια όπως τις προηγούμενες χρονιές.
0: Προμηνύει κάτι αυτό, κύριε Χρυσάνθου, για το τι μπορεί να ακολουθήσει το φθινόπωρο και το χειμώνα? Ή...
1: Όχι, δεν προμηνύει κάτι, δεν είναι προμήνυμα καλού ή κακού χειμώνα. Όμως συνεχίζουμε με πολύ καλές συνθήκες στο νησί, που ενδεχομένως να είναι από τις χρονιές που θα θυμόμαστε εδώ και για πολλά χρόνια, η φετινή, και από πλευράς βροχής και από πλευράς θερμοκρασιών. Την χρονιά η οποία μας μπαίνει και η νέα υδρολογική χρονιά η οποία θα ξεκινήσει από τον Οκτώβρη, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο μήνυμα για το πόσο θα είναι. Είναι μια χρονιά που όλα είναι πολύ ευμετάβλητα, ιδιαίτερα με ένα Ελνίνιο το οποίο θα είναι στο μέγιστό του αρχές της νέας χρονιάς. Όλα μπορούν να αλλάξουν την περιοχή μας. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για βροχές σε τέτοιες συνθήκες, όμως όλα είναι πολύ ευμετάβλητα. Εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε και ένα ερωτηματικό για το αν κάποια περισσότερα επεισόδια σκόνης εμφανιστούν φέτος, με την έννοια ότι αυτό σε περιπτώσεις Ελνίνιο έχουμε δει αρκετές φορές το νησί να πλήττεται από συστήματα τα οποία δεν μας δίνουν τόσο τις βροχές τους παρά τα παρελκόμενα τους, όπως είναι οι σκόνες κτλ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μακάρι να εξελιχθεί όπως την περσινή. Στατιστικά, Κώστα, το έχουμε πει πολλές φορές, δύσκολο να το δούμε αυτό, όμως μακάρι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσάνθου, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Flats. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Επωφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε πριν από λίγο τον μετεωρολογικό υπουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου, να αναφέρεται στις καιρικές συνθήκες που είχαμε στη διάρκεια του καλοκαιριού, την αστάθεια που έφεραν βροχοπτώσεις, τα υψηλά επίπεδα υγρασίας που είναι μας προκαλούν δυσφορία, αλλά αποτρέπουν το ξέσπασμα και την επέκταση πυρκαγιών. Γενικά μιλώντας, θεωρείται ότι έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι. Έτσι θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και για το επόμενο διάστημα, χωρίς κάτι ακραίο, τουλάχιστον μέχρι τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Μας προειδοποίησε ο κύριος Χρυσάνθου ότι μπορεί φέτος, λόγω και της επανεμφάνισης του Ελνίνιου, να έχουμε υψηλότερα επίπεδα σκόνης και ίσως περισσότερα επεισόδια. Είναι κάτι που θα δούμε. Πριν από τον κύριο Χρυσάνθου, ακούσαμε τον εκ μέρους των αμπελουργών, τον Μύρο τον Γιάνγκου, να αναφέρεται στην κατάσταση με τα αμπέλια, τις ζημιές που έχει προκαλέσει ο περονόσπορος. Λοιπόν, και αυτά μας φέρνουν στη συζήτησή μας με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον νέο Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον συμπολίτη μας τον Ηλία Δημηριάνθους, ο οποίος είναι καθοδόν για την συνάντησή του με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων. Καλή σας μέρα, κύριε Μηριάνθους.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Κώστα. Καλημέρα στους ακροάτες του ραδιοφώνου.
0: Καλή εβδομάδα. Δεν σταματήσατε δηλαδή τις επαφές από την ημέρα του διορισμού σας στη θέση αυτή. Διαβάζω και παρατηρώ κάθε μέρα συναντήσεις. Σχεδόν κάθε μέρα.
1: Είναι γεγονός, αγαπητέ μου Κώστα, ότι πρέπει να τύχω μια πλήρης και σφαιρικής ενημέρωσης γύρω από τα ζητήματα γενικότερα που ταλανίζουν την κοινωνία. Αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα περιβάλλον δεν είναι κάτι στατικό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το θέμα περιβάλλον δεν είναι μόνο τα δέντρα, είναι αυτό που ο ίδιος ο άνθρωπος κινείται και αυτό που μέσα από ο ίδιος ο άνθρωπος, μέσα από, θα έλεγα, η νουσιμες ή αυθαίρετες προσεγγίσεις, το βελτιώνει ή το καταστρέφει. Άρα θα πρέπει ακριβώς να τύχω μιας ενημέρωσης όσο το δυνατόν συντομότερα, για να μπορέσω και εγώ, βάσει των αρμοδιοτήτων μου, με τις παρεμβάσεις και τις εισηγήσεις μου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους αρμόδιους υπουργούς, να λαμβάνονται εκείνες οι πολιτικές ή να τροχιοδρομούνται εκείνα τα μέτρα τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι έτσι στα πλαίσια της ενημέρωσής σας αυτές οι επαφές που έχετε, αλλά υπάρχει και ένα προηγούμενο για το τι ακριβώς είναι στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου. Εκτός από τα ζητήματα του περιβάλλοντος, είναι και τα θέματα της ευημερίας των ζώων. Είχατε τις τελευταίες μέρες και επισκέψεις σε διάφορες κοινότητες με αφορμή τα φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα. Πώς σκοπεύετε να λειτουργήσετε, κύριε Μηριάνθους?
1: Αγαπητέ μου Κώστα, έχω ετοιμάσει κάποια πλάνα, ναι. Ως μέλος και της Επιτροπής Γεωργίας στην Βουλή.
0: Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή δεν είσαστε, δεν είναι κάτι, ένα πεδίο άγνωστο για σας το συγκεκριμένο?
1: Αλλά αναφίβολα όχι, γιατί αρκετά ζητήματα τα οποία έχει να διαχειριστεί το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος είχαν κατά καιρούς συζητηθεί και στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής. Είχαν γραφεί ως αυτεπάγγελτα. Είναι ζητήματα τα οποία θεωρώ, είχα και μια συνάντηση όπως είχατε πει προηγουμένως στα φεστιβάλ τα οποία υπήρχαν στην επαρχία μας τελευταίες δύο εβδομάδες, τόσο με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, όσο και με το τους πρώτους συναδέρφους βουλευτές της επαρχίας Πάφου, που ήταν και μέλη στην Επιτροπή Γεωργίας, όπου κάποια από αυτά τα θέματα ίσως να τα συζητήσουμε μέσα στην Επιτροπή ξανά, στην Επιτροπή Γεωργίας στη Βουλή, αλλά την ίδια στιγμή λαμβάνοντας και κάποιες δράσεις από την άποψη ότι πίσω ακριβώς από τις σκέψεις μου είναι η επαναφορά του θέματος του οποίου είχα συμβάλει τότε και ως συνεισηγητής σε αυτεπάγγελτο θέμα για τα θέματα των μεμονωμένων αρδευτικών τμήματων που βρίσκονται κατακερματισμένα ανά την Κύπρο με τεράστια προβλήματα λειτουργικότητας, με προβλήματα που οδηγούν σε εγκατάλειψη και αυτή η εγκατάλειψη οδηγά αναμφίβολα τεράστιες εκτάσεις στην αποξήραση, στην απομόνωση, στην εγκατάλειψη. Οπότε όλα αυτά θεωρώ ότι εντάσσονται και μέσα στο πλαίσιο των δικών μου των αρμοδιοτήτων. Πέραν των ζητημάτων που έχουν να κάνουν σχέση με την ευημερία των ζώων, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καταφύγια ζώων και τα λοιπά, είναι και αυτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην επαρχία μας έχουμε πολλά και ανοιχτά κεφάλαια που αφορούν το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχετε και οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων, ο Χιτά δηλαδή, ο οποίος είναι στη χειρότερη κατάσταση παγκύπρια. Είναι τα θέματα περιβάλλοντος που επίσης έχουμε ζητήματα ανοιχτά, ακάμας, παραλίες κλπ. Και είναι και το ζήτημα των καταφυγίων που έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχει βαρύ φορτίο μόνο για την επαρχία μας, θα έλεγε κανείς.
1: Θα έλεγα ότι η επαρχία Πάφου, μέσα και από την ίδια την πληροφόρηση και ενημέρωση που είχα και από την προηγούμενη επίτροπο, την Αντωνία.
0: Ξόδευε πολύ χρόνο στην Πάφο, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι γεγονός ότι η Πάφος έχει τα πιο πολλά και μεγάλα και ανοιχτά θέματα που απασχολούν το περιβάλλον. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή μια, θα έλεγα, και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, που κατά κάποιον τρόπο γίνονται σκέψεις και για άνοιγμα γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην επαρχία μας. Φυσικά αυτό θα το δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οπότε αναμένουμε ακριβώς να δούμε με αυτόν τον τρόπο που μπορούμε να κινηθούμε.
0: Τι λέτε εσείς για αυτές τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την παραλία της Λάρας, ότι δεν είναι επαρκώς προστατευόμενη η συγκεκριμένη περιοχή αναπαραγωγής χελωνών κλπ?
1: Αγαπητέ μου Κώστα, το έχω πει έτσι και το έχω καταγγείλει κατηγορηματικά, ότι όταν υπάρχουν οι κανονισμοί, όταν υπάρχει μια προστατευόμενη περιοχή η οποία υπάρχει μια σήμανση που καταδεικνύει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται και βρίσκουν την ευκαιρία κάποιοι, επειδή δεν υπάρχει εκεί μια επόπτευση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να αυθαιρετήσουν και να στήσουν ομπρέλες ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο, διότι δεν είναι μόνο σε αυτό το σημείο. Θα έλεγα, βλέπουμε πολλές φορές κάποιους να πηγαίνουν να κατασκηνώνουν αυθαίρετα σε κάποιους τόπους που δεν επιτρέπεται, να ανάβουν φωτιές και στο τέλος της ημέρας να προσξενούνται οι πυρκαγιές και οι επιστροφοί πολιτών. Άρα αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν μπορεί το κράτος να έχει συνέχεια ένα επόπτη, ένα αστυνομικό από πάνω από κάθε πολίτη, γιατί αυτό συμπεριφέρεται ανώριμα ή αυθαίρετα. Ναι. Πρέπει να αποκτήσουν όλοι συνείδηση.
0: Ναι, αλλά επειδή πάντα θα υπάρχουν ασυνείδητοι και επειδή υπάρχουν οι επιθεωρητές παραλιών, στην περίπτωση εκεί της Λάρας υπάρχουν λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας οι οποίοι είναι η πιο αυστηρά προστατευόμενη περιοχή. θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρή και συστηματική η έλεγχη. Βλέπουμε τώρα και στις παραλίες εκεί στην πόλη Χρυσοχούς. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι δικαιούνται για κάποιο λόγο να πάνε να στήσουν τον Ιούνιο σε μια παραλία εκεί εγκαταστάσεις και να τη βγάζουν όλο το καλοκαίρι θεωρώντας η παραλία είναι δική τους.
1: Και ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου Κώστα, επειδή γίνεται και πολλής ντόρος για τις τοπικές κοινωνίες ότι μπορεί να θέλουν να καταστρέψουν το περιβάλλον. Αυτά συμβαίνουν το καλοκαίρι ή τη θερινή περίοδο, όταν έρχονται κάποιοι επισκέπτες από άλλες επαρχίες και δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που τους υπόλοιπους 10-11 μήνες ο κόσμος της περιοχής τα σέβεται αυτά. Και την ίδια στιγμή όμως θα πω ότι ναι, χρειάζεται μεγαλύτερη επόπτευση. Δυστυχώς στη Λάρα, τη συγκεκριμένη μέρα που υπήρξε αυτό το αυθαίρετο φαινόμενο, οι δύο επόπτες, οι δύο παρκοφύλακες που είχαν προσβληθεί, τη συγκεκριμένη μέρα είχαν πάρει την άδειά τους. Αλλά την ίδια στιγμή θα έπρεπε όντως να εξευρεθεί κάποιο άλλο προσωπικό να εποπτεύει στην περιοχή. Πέραν τούτου όμως, η επόπτευση που γίνεται μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα το απόγευμα. Φεύγοντας από εκεί, επειδή οι καλοκαιρινές μέρες είναι πιο μεγάλες, το φως μπορεί να πέσει γύρω στις 8, αντιλαμβανόμαστε όλοι ασχολάσει ο άλλος η ώρα 5, η ώρα 6, μέχρι τις 8 κάποιος μπορεί να πάει εκεί πάλι να κάνει τις δικές του αυθαίρεσεις. Άρα πρέπει να επιμηκυθεί και το ωράριο επόπτευση.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρούμε τρόπους αποτελεσματικότερης επιτήρησης των ακτών μας. Είτε αυτό λέγεται παράνομο ψάρεμα τη νύχτα, είτε λέγεται αυτό παράνομη διαμονή, απαγορεύεται διαμονή το βράδυ σε αυτή την περιοχή του Ακάμα, ή στις παραλίες που καταλαμβάνουν κάποιοι και στείνουν εκεί μόνιμες κατασκευές με φουκούδες κλπ. Έχω υπόψη μου μια παραλία εκεί στο νέο χωριό μετά την παραλία του Τάκα, όπου αναγκάστηκε το Κοινοτικό Συμβούλιο να βάλει χώμα για να κλείσει την πρόσβαση προς την παραλία, για να μην κατεβαίνουν και με τα διπλοκάμπινα πάνω στις παραλίες. Υπάρχουν ασυνείδητοι, τι να κάνουμε.
1: Ακριβώς. Από την άλλη θα έλεγα ότι όντως και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν δεν είναι και τόσο αποτρεπτικά. Αλλά από την άλλη, αν δεν δημιουργηθεί περιβαλλοντική συνείδηση, όσο πρόστιμο και να βάλεις και να αυξήσεις, αντιλαμβανόμαστε όλοι κάποιοι πάντα θα υπάρχουν που θα προχωρούν με τέτοιου είδους ενέργειες που θεωρώ ότι επιτέλους όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα αυτή της προστασίας του περιβάλλοντος και του σεβασμού αυτών που ουσιαστικά προσπαθούν εκεί να δουλέψουν και πολλές φορές βρίσκονται και αυτοί αντιμέτωποι. Μιλώ για το προσωπικό είτε του Τμήματος Δασών είτε του Τμήματος Αντιλίας, το οποίο πολλές φορές όταν πάει να κάνει σε κάποιες παρατηρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με αντιδράσεις, με καυγάδες,
0: οπότε απειλές, βρισχές,
1: όλα αυτά. Νομίζω ότι επιτέλους να δούμε με ποιον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν ξέρω, σε άλλες χώρες, τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπου οι περισσότεροι μας επισκεπτόμαστε έτσι περιοχές ευαίσθητες, όπου υπάρχει η προστασία του περιβάλλοντος, δεν νομίζω να τολμά κάποιος να αυθαιρετήσει, γιατί ξέρει ακριβώς ότι είναι πολύ έντονες οι αντιδράσεις που θα δημιουργηθούν από τα εποπτικά όργανα και πολύ αυστηρές οι ποινές οι οποίες θα πέσουν. Δεν ξέρω, εδώ η νοοτροπία μας, ο τρόπος αντιδράσης μας, γιατί λειτουργάμε αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Κάποιοι δίνουν το κακό παράδειγμα πολλές φορές και υπάρχει αυτή η ανοχή και ατιμωρησία που οδηγούν, θαρρύνουν κάποιους να συνεχίζουν να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Λοιπόν, στον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων θα του θέσετε θέματα που αφορούν και ορεινές κοινότητες στην Πάφο.
1: Κοιτάξτε, αναμφίβολα νομίζω, αγαπητέ μου Κώστα, τα προβλήματα των ορεινών κοινοτήτων, σχεδόν τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια που ήμουν και βουλευτής και συζητώντας τα προβλήματα αυτών των κοινοτήτων στη Βουλή, είναι πανομοιότυπα. Σίγουρα θα τεθούν, σίγουρα θέλω να ακούσω τις δικές του εισηγήσεις γύρω από θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων, ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με καταφύγια ζώων, αλλά ζητήματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων, ώστε και εγώ να δω σε συνεργασία μαζί του πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες συνέργειες οι οποίες να δώσουν λύσεις ή να προωθήσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Αναμένω, όπως έχω πει, να ενημερωθώ. Σίγουρα στην ατζέντα είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την επαρχία Πάφου. Αναμένω όμως από τον κύριο Χριστοθήνα να έχω τις δικές του εισηγήσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι επίτροπος από το 2024, έχει 3 χρόνια, έχει τις δικές του, έτσι θα έλεγα, προσεγγίσεις, αντιλήψεις και ενημερώσεις, οπότε και εγώ μέσα από τη συνεργασία μαζί του θέλω να δω πώς μπορούμε να είμαστε πιο παραγωγικοί.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μυριάνθος, να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Καλημέρα σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορεή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
4: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Κιάμπι δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Κιάμπι. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Είχαμε πολλά το Σαββατοκυριακό. Πολύ υλικό από το αστυνομικό δελτίο, με κυρίαρχο αυτό το περιστατικό των βανδαλισμών, των κλοπών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Είναι μαζί μας ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής και εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολάου.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Νανός.
0: Καλή εβδομάδα. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς ανησυχήσατε πολύ από αυτή την έκταση που πήραν αυτά τα επεισόδια, τα ξημερώματα του Σαββάτου.
1: Αλίμονο να μην μας ανησυχούσε, κύριε Νανό. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και ήδη έχουμε λάβει κάποια σχετικά μέτρα αμέσως από το επόμενο βράδυ, τα οποία και συνεχίζονται. Είναι γεγονός ότι είναι ένα έτσι πρωτόγνωρο περιστατικό, μπορώ να πω. Οι πρώτες εντυπώσεις είχαμε θεωρήσει ότι ήταν κάτι το οποίο απασχόλησε την Πάφο αποκλειστικά, όμως στην πορεία διαπιστώσαμε ότι παρόμοια περιστατικά, δηλαδή ίδιος τρόπος δράσης των υπόπτων προσώπων, είχαν παρουσιαστεί 4-5 μέρες προηγουμένως και σε άλλες επαρχίες, και συγκεκριμένα αναφέρω, φαίνεται από τις μαρτυρίες που έχουμε εξασφαλίσει, ότι τουλάχιστον κατά το βράδυ της Παρασκευής 4 άγνωστα πρόσωπα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κράνη και κουκούλες κάποιοι από αυτούς, επιβαίνοντας και οι 4 στην ίδια μοτοσυκλέτα και μάλιστα μεταφέροντας μαζί τους και πέτρες κάποιου μεγάλου μεγέθους, χτύπησαν σε 10 υποστατικά της Πάφου, σπάζοντας τις προθήκες των καταστημάτων, χρησιμοποιώντας τις πέτρες που είχαν στην κατοχή τους, και στη συνέχεια έκλεψαν τις ταμιακές μηχανές, γιατί το σεφτάρι της ταμιακής μηχανής στην κάθε περίπτωση, και συναποκόμισαν ένα χρηματικό ποσό γύρω στις 4.000 ευρώ. Αναφέρω ότι έχουμε συλλέξει αριθμών τεκμηρίων, τα οποία ήδη βρίσκονται καθοδόν για τα επιστημονικά εργαστήρια, αναμένοντας να εξασφαλίσουμε κάποια επιστημονική μαρτυρία που θα μας οδηγήσει στις δράστες. Και ταυτόχρονα διενεργούμε και κάποιες άλλες εξετάσεις, αξιολογώντας τα κλειστά κυκλώματα και κάποιες άλλες μαρτυρίες, ευελπιστώντας πάντοτε ότι θα μας οδηγήσουν στους δράστες. Αναφέρω όμως ότι έχουμε διαπιστώσει ότι πριν 4-5 νύχτες, πριν την Παρασκευή, έγιναν παρόμοια περιστατικά στην επαρχία Λάρνακας και Λευκοσίας, και σημειώνω ότι κάτω από τις ίδιες συνθήκες οι δράστες να αντιβαίνουν μοτοσυκλέτα, να σπάζουν τις προθήκες χρησιμοποιώντας πέτρες, ακριβώς δρώντας με τον ίδιο τρόπο. Κάτι το οποίο μας δίδει
0: ίσως να αλλάζει και την κατεύθυνση των ερευνών σας, αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς, αλλά είναι κάτι το οποίο ίσως να έχουμε να κάνουμε με κάποια σπήρα η οποία δρά σε πανκύπρια βάση, και μάλιστα ξεκινώντας από άλλη την επαρχία και καταλήγοντας μετά στην Παφό, που ίσως να μην προέρχονται και από την Παφό. Είναι όλα τα ενδεχόμενα, εν πάση περιπτώσει, είναι ανοιχτά. Απλώς
0: από τον τρόπο δράσης, από το τι έκαναν και λοιπά, συνάγεται το συμπέρασμα ότι στόχος ήταν η κλοπή, η διάρρηξη δηλαδή.
1: Βεβαιότατα. Ενώ οι αρχικές εντυπώσεις, να μην το αναφέρουμε και δημοσία, ήταν άλλες, ότι τάχα ο σκοπός ήταν η δημιουργία όλης αυτής της ανησυχίας και τίποτα περισσότερο. Εξετάζοντας τις υποθέσεις καλύτερα και βλέποντας τα λεπτομέρειες, έχει διαπιστωθεί ότι δεν ήταν ο σκοπός της η πρόκληση ζημιάς και ίσως η δημιουργία όλης αυτής της ανησυχίας περί βανδαλισμών, αλλά η πρόθεσή τους ήταν η διάρρηξη και η κλοπή περιουσίας και κατά κύριο λόγο χρηματικών ποσών και καπνικών προϊόντων. Αυτός φαίνεται να ήταν ο σκοπός τους από τη μελέτη των υποθέσεων μέχρι στιγμής, καλά τη διερεύνηση.
0: Άρα αλλάζει η κατεύθυνση των ερευνών.
1: Ανασίγουρα, δεν έχει να κάνει, δεν φαίνεται να έχει σχέση με αυτό που υποψευθήκαμε τάχα.
0: Ότι για... ήταν αντίδραση λόγω των...
1: Ακριβώς, αντίδραση ένεκα κάποιων επιχειρήσεων που είχαν διενεργήσει.
0: Μάλιστα. Για την ώρα δεν έχετε ταυτοποιήσει κανέναν, έτσι?
1: Όχι,
0: δεν έχετε...
1: προς το παρόν, όχι. Αναφέρω επίσης ότι έχει εντοπιστεί και μία κλοπημαία μοτοσυκλέτα, mm-hmm. Η οποία υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι ίσως να πρόκειται για αυτή που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των αδεικνάτων, από την οποία έχουμε συλλέξει τεχνίδια, δίδοντας μας θετικές ενδείξεις ότι πιθανόν να συνδέσουμε τους δράστες ένα καθόν να τεκμηρεί.
0: Μάλιστα, υπάρχει οπτικό υλικό αρκετό, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Αλλά δεν σας βοηθάει και πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχετε, είχαμε το...
1: Εντάξει, όσον αφορά την οχλαγωγία που είχε διαπραχθεί στην περιοχή του Μουτάλου αρχές της περασμένης εβδομάδας, mm-hmm. Με τους διανομής φαγητών, έχουν συλληφθεί ήδη τρία άτομα τα οποία τελούν υποκράτηση.
0: Ξέραμε για έναν 34χρονο, έναν 22χρονο, έχει συλληφθεί.
1: Και συλλήφθηκε χθες ακόμη ένας ηλικίας 34 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Τρία άτομα τελούν υποκράτηση σχετικά με την οχλαγωγία του Μουτάλου εν σχέση με τους διανομής φαγητών. Να αναφέρουμε τα άλλα περιστατικά που είχαμε με την παροχή βοήθεια στο κοινό, όταν κατά το βράδυ της Παρασκευής γύρω στις 10 είχαμε ειδοποιηθεί από ζεύγος αλλοδαπών ότι ενώ είχαν επισκεφθεί το φαράγγι του Άβακα μαζί με συγγενικών τους πρόσωπων ηλικίας 16 ετών, σε κάποιο στάδιο ο 16χρονος απομακρύθηκε από κοντά τους με αποτέλεσμα να χάσουν επαφή μαζί του και να μην μπορούν να οριοδοτήσουν. Αμέσως κινητοποιήθηκε τόσο η αστυνομία μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία, μέλη της ΕΜΑΚ, της πολιτικής άμυνας και ανιχνευτική σκύλη, και είχαμε τη θετική κατάληξη γύρω στις 1:15 το πρωί να εντοπιστεί από μέλη της πυροσβεστικής. Ήταν καλά στην υγεία του, ευτυχώς δεν συνέβηκε κάτι το απρόπτο. Εχθές να αναφέρω ότι είχαμε ειδοποιηθεί το πρωί από ζεύγος Βρετανών, οι οποίοι βρίσκοντας στην περιοχή της Τάλας και συγκεκριμένα στο Καμάρες Κλαμπ και έπαιζαν τένις, αντισφαίριση, είχαν ακούσει κάποιες ύποπτες κραυγές και φωνές από ένα μεγάλο φαράγγι, υποδηλώντας ότι ίσως κάποιον πρόσωπο να κινδύνευε. Μέλη της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και πάλι της ΕΜΑΚ, εθελοντικές ομάδες και ανιχνευτική σκύλη επιχειρήσαμε στο φαράγγι για αρκετή ώρα, δηλαδή από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Τελικά δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε. Συνεχίζονται οι εξετάσεις εν πάση περιπτώσει, αλλά αντιλαμβάνεστε, υπήρχε αρκετός χρόνος, σπαταλήθηκε προς αναζήτηση και διερεύνηση αυτής της πληροφορίας, που ευελπιστούμε ότι δεν συνέβαινε τελικά, δεν κινδύνευε οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά ίσως οι κραυγές που άκουσαν να προέρχονταν από κάτι άλλο το οποίο δεν ήταν κάτι το ύποπτο. Πρέπει να αναφερθούμε, κύριε Ράνο, σε συντονισμένη επιχείρηση που διενεργήσαμε στην περιοχή του Μουτάλου κατά το βράδυ της Παρασκευής, ένεκα και των πρόσφατων γεγονότων.
0: Εκτός των πρόσφατων γεγονότων, ξέρετε ότι παίρνουμε και εμείς και μηνύματα από κατοίκους εκεί της περιοχής, ότι κάθε βράδυ εκεί είναι ελεύθερη κέρκυρα η κατάσταση. Εκεί είναι...
1: Αλλά την επιχείρηση, βεβαιότατα κύριε Νάνο, είναι αντιληπτών και κατανοητών, γι' αυτό και κατά διαστήματα διενεργούνται συντονισμένες επιχειρήσεις, όχι μόνο στο Μούτσαλο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Πάφου, πάντοτε η απάταξη της εγκληματικότητας και, εν πάση περιπτώσει, η διάρτηση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Κατά την επιχείρηση, συνολικά καταγγέλθηκαν 69, πρόκειψαν 69 τροχές καταγγελίες, και επίσης 2 πρόσωπα εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες, ενώ 3 πρόσωπων να κατέχει και να μεταφέρει παράνομα επιθετικών όπλων και συγκεκριμένα ξύλινων ρόμπαλων εντός του αυτοκινητού. Παρόμοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και στις υπόλοιπες και σε άλλες περιοχές της ΠΑΦ. Επίσης, ψες έγινε μια εκστρατεία που αφορά τον έλεγχο των υποστατικών και έλεγχο των σχετικών αδειών. 10 υποστατικά νυχτερινά κέντρα έχουν καταγγελθεί για παράβαση διαφόρων ορών των αδειών του.
0: Μουσική, ποτού κλπ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όσον αφορά τις κυνηγετικές, την κυνηγετική εξόρμηση από τους ελέγχους που διενήργησε η αστυνομία σε συνεργασία με τη ΦΥΡΑ, 2 άτομα έχουν καταγγελθεί και συγκεκριμένα πρόκειται για Έλληνο-Κύπριους από την επαρχία Λευκωσίας, οι οποίοι κυνηγούσαν σε μια μετροπόλεμη περιοχή. Εκδόθηκαν εξώδικα στον έναν ύψους 3.270 ευρώ και στο δεύτερο πρόσωπο εξώδικων ύψους 3.000 ευρώ. Πέραν αυτό να αναφέρω ότι αναφορικά με τις γνωστές απάτες μέσω διαδικτύου, σε μία περίπτωση εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον αλλοδαπού ηλικίας 28 ετών, καθότι, και να το αναφέρω, στην περίπτωση αυτή ο παραπονούμενος είχε δεχτεί κλήση υποτίθεται από την τράπεζά του και θα έπρεπε να αποκαλύψει τα προσωπικά του δεδομένα, εννοώ τους μυστικούς αριθμούς, με τη δικαιολογία ότι κάποιοι προσπαθούσαν να κάνουν παρέμβαση στο λογαριασμό του. Πίστηκε, αποκάλυψε τα στοιχεία του και τελικά είχε την απώλεια ενός χρηματικού ποσού ύψους 7.000 ευρώ περίπου. Εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον συγκεκριμένου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθηκε χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας κατά την αναχώρησή του. Αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στο δικαστήριο για έκδοση προσωποκράτησης. Όσον αφορά την περασμένη Παρασκευή, 42χρονος αλλοδαπός κατηγορήθηκε ενώπιον δικαστηρίου για αριθμό διαρρήξεων και ο δικαστήριο διέταξε να παραμείνει υποκράτης. Τέλος, να αναφέρω ότι κατά τον τελευταίο μήνα και εν σχέση περισσότερο με τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας, τα γνωστά σκούτερ, που δημιουργούν τόσα πολλά προβλήματα στο δικό μας δίκτυο αλλά και άλλο και στους πεζοδρόμους της Κάτω Πάφου, να αναφέρω ότι από 27 Εβδόμου μέχρι 24 Οκτώβου καταγγέλθηκαν 241 πρόσωπα έχουν καταγγελθεί για παραβάσεις του σχετικού νόμου, ενώ ένα πρόσωπο το οποίο ενοικιάζει τέτοιου είδους αντικείμενα έχει κατηγορηθεί ενώπιον δικαστηρίου καθότι λειτουργούσε χωρίς άδεια. Υπάρχουν πολλά ακόμα να πούμε, κύριε Μάνο, αλλά νομίζω ότι είπαμε αρκετά.
0: Και σήμερα ξεκινάτε εκστρατεία για οδήγηση με ελεύθερα χέρια.
1: Ακριβώς. Σήμερα, αυτή η εβδομάδα, τα μέλη μας είναι εντεταλμένα κατά κύριο λόγο όσον αφορά τις τροχές παραβάσεις να επικεντρώνονται στην οδήγηση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου με μία ελεύθερα χέρια, εν πάση περιπτώσει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Καλημέρα, σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν, μας είπε ήδη ο κύριος Νικολάου ότι χθες είχαμε 2 καταγγελίες κυνηγών από την Λευκωσία που είχαν έρθει στην Πάφο να κυνηγήσουν. Ήταν σε απαγορευμένη περιοχή. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα πέραν των 3.000 ευρώ. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας Θύρας, ο Πέτρος Αναγιωτός. Καλή σας μέρα, κύριε Αναγιωτή.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Δεν ήταν ικανοποιημένοι, δεν ήταν ικανοποιημένοι από την πρώτη κυνηγετική εξόρμηση κυνηγή, αλλά αν θυμάμαι έτσι καλά, τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια δεν άκουσα καμιά φορά να είναι ευχαριστημένοι.
2: Πολύ σωστά θυμάστε. Διαχρονικά υπάρχει έτσι μια
0: μουρμούρα
2: και εντάξει, συνήθως αυτοί που, χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία έτσι, απλώς αυτό που αναφέρω είναι ότι συνήθως αυτούς που συλλαμβάνουν εντός εισαγωγικών τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να προβούν σε δηλώσεις. Είναι κόσμος ο οποίος φεύγει πολύ νωρίς από το βουνό. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η προσπάθεια που έχει καταβάλει είναι πολύ λιγότερη από άλλους που παραμένουν και το απόγευμα. Οπότε και η κάρπωσή τους είναι πολύ
0: χαμηλή.
2: Από την άλλη, η κάρπωση επηρεάζεται από το σημείο που θα κυνηγήσει κάποιος, από τις καιρικές συνθήκες, από το πόσο κόσμο υπάρχει στην περιοχή που θα κυνηγήσει. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες ή παράγοντες οι οποίους δεν μπορεί να ελέγξει κάποιος. Με αποτέλεσμα η κάρπωση, ειδικά αυτήν την περίοδο, συνήθως να μην είναι ικανοποιητική από πολύ κόσμο.
0: Γιατί ξεκινάτε τόσο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι και δεν το αφήνετε λίγο να πάει λίγο πιο έτσι, να πάμε στο Σεπτέμβριο για να ξεκινήσετε?
2: Υπάρχει από την νομοθεσία η περίοδος, η κυνηγετική περίοδος, ναι. Η ανοιχτή περίοδος.
0: Δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα για να δείτε το ενδεχόμενο τροποποίησης αυτής της νομοθεσίας ώστε να μην έχουμε κυνήγι τον Αύγουστο?
2: Καταρχάς να πούμε ότι παλαιότερα το κυνήγι το συγκεκριμένο θα αρχίζει από τις αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Μάλιστα κάποιες φορές αρχίζει και τέλος Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Από το 2003 που εφαρμόστηκε η νομοθεσία, η υφιστάμενη νομοθεσία, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που αναφέρει ότι η ανοιχτή περίοδος κυνηγίου είναι η περίοδος από τις 16 Αυγούστου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου εκάστοτε έτους. Όταν αντιλαμβάνεστε ότι νομοθετικά έγινε μια μετακίνηση της έναρξης της κυνηγετικής περίοδου αντί αρχές Αυγούστου προς τα μέσα Αυγούστου, και ειδικά φέτος, ενώ μπορούσαμε να αρχίσει το κυνήγι στις 16 Αυγούστου, αυτό μετακινήθηκε για τις 23 Αυγούστου. Mm-hmm. Όσον μετακινείται η κυνηγετική, η πρώτη κυνηγετική εξόρμηση, αυτό σημαίνει μικρότερη κυνηγετική περίοδο. Αυτό επηρεάζει τους κυνηγούς, διότι μικρύνεται η κυνηγετική περίοδος, οπότε υπάρχουν διάφοροι παραγόντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με την έναρξη τόσο νωρίς ή πιο μετά της κυνηγετικής περίοδου.
0: Αυτά τα πουλιά είναι αποδημητικά πουλιά, κύριε, ή είναι μόνιμα εδώ?
2: Οι φάρσες όχι, αλλά τα τριγόνια και τα οχτήκια που θα ξεκινήσουν μετά τις 2 Σεπτεμβρίου είναι κυρίως αποδημητικά.
0: Και μιλώντας για την κάρπωση, είναι ένας δείκτης ότι το θύραμα λιγοστεί?

0: Τα λίγα είδη που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αύξηση του πληθυσμού, και αυτό οφείλεται και στις ιδιαιτεροίδες που έχει το συγκεκριμένο πτήνο.
1: Τώρα, μιλώντας για τη χθεσινή ημέρα, τι λέτε εσείς για την κάρπωση, σε τι επίπεδα κινήθηκε, σε φυσιολογικά επίπεδα, ανάλογα με την
0: σε φυσιολογικά επίπεδα, αν και όπως σας είπα και προηγουμένως, πλήρη εικόνα της κατάστασης θα έχουμε προς το τέλος της κυνηγετικής περίοδου που θα γίνει η τηλεφωνική έρευνα κάρποδης. Εντάξει, η πρώτη κυνηγετική εξόρμηση κύλησε χωρίς σοβαρά προβλήματα. Υπήρχαν 5 καταγγελίες για πρόσωπα τα οποία κυνηγούσαν σε επαγορευμένες περιοχές κυνηγίου, 2 πρόσωπα στην επαρχία Μπάπου και 3 στην επαρχία Λεμεσού. Δεν υπήρξαν σοβαρά κρούσματα λαθροθυρίας. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις με παράπονα από ενίκους μεμονωμένων κατοικιών ή ενίκους οικειών σε αστεόρια των ενοικιστικών ζωνών. Με περιοχές
1: κάθεται ο άλλος στη βεράντα του και ακούει και ή βλέπει να περνούν οι κυνηγοί, να πυροβολούν κλπ. Κλείνεται στο σπίτι. Δεν συνάδει δηλαδή να είναι μια περιοχή να γειτνιάζει με κατοικίες και να επιτρέπεται το κυνήγι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό.
0: Λαμβάνονται μέτρα και προς αυτόν τον σκοπό, όμως αυτό το φαινόμενο της μεμονωμένης κατοικίας δημιουργεί αρκετά θέματα, αρκετά προστριβές και προβλήματα.
1: Ναι. Όπως και η κατάληψη χώρων, κάποιοι είχαμε και παρατράγουδα εδώ σε ένα χωριό στην επαρχία μας, εξαιτίας κάποιοι θεωρούν ότι δικαιούνται να πάνε σε ένα χωράφι, να στήσουν εκεί και τα παρατηρητήριά τους και τα καθίσματά τους, μεταφέρουν καρέκλες, φτιάχνουν διάφορες κατασκευές εκεί, καμουφλάζ, και θεωρούν ότι είναι δικό τους ο τόπος.
0: Όλα πρέπει να γίνονται με σεβασμό προς τον συνάνθρωπο μας, προς τους άλλους χρήστες της γης, και πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυνήγι είναι ένα χόμπι ή όχι οτιδήποτε άλλο. Οπότε πρέπει τα πάντα να γίνονται, να έχουν τον βαθμό σοβαρότητας που τους αντιστοιχεί και όχι να γίνεται λόγος προστριβών και τσακώμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ναγιωτή, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
0: Διαδρομές. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Τις τελευταίες ημέρες διαβάζουμε διάφορες δηλώσεις σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας για την Συρία, αλλά και σε ό,τι αφορά το Ιράν, τον οικονομικό του αποκλεισμό, την αντίδραση της Τεχεράνης, τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα θεωρείται εχθρική ενέργεια προς τις ΗΠΑ οποιαδήποτε συνεργασία, οικονομική συνεργασία χώρας με το καθεστώς του Ιράν. Λοιπόν, θα μας φωτίσει το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι να περιμένουμε ο συνεργάτης μας, ο καθηγητής, ο Μάριος Ευθυμιόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα στην Πάπη.
0: Καλώς επιστρέψατε κι εσείς. Υπομονή λοιπόν από εδώ και πέρα, τα κεφάλια μέσα μετά τις διακοπές. Είναι η πρώτη μέρα και για μας εδώ στην επιστρέψαμε στην εκπομπή.
1: Καλή σεζόν, όλα τα καλά.
0: Λοιπόν, διάβαζα, δεν ξέρω αν τις είδατε, τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είμαστε, λέει, στο τέλος της κατάστασης με το Ιράν και ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα συμβεί μάλλον, θα είναι ο πλήρης οικονομικός αποκλεισμός του. Ναι. Μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια λογική σε αυτό, γιατί βλέπουμε κάποιες ανακοινώσεις ορισμένων κρατών των Αραβικών. Βασικά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το οποίο μετά την προηγούμενη εβδομάδα είχαν γίνει δύο χτυπήματα, μάλλον προσπάθειες χτυπημάτων, με δύο πυράβλους προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και τότε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βγάλανε μία ανακοίνωση που λένε ότι σταματάνε οποιαδήποτε οικονομική συνδιαλλαγή με το Ιράν για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό λοιπόν τώρα συνδέεται με αυτές τις ανακοινώσεις, που σημαίνει ότι υπάρχει τρομερό παρασκήνιο από πίσω, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα σε σχέση με το ζήτημα. Τώρα, θα σας πω το εξής. Αυτό που είχαμε πει τότε, θυμάστε, σας είχα πει ότι αν μέχρι τέλη Ιουλίου τα πράγματα δεν πάνε, τότε υπάρχει επιλογή του πρώτου χτυπήματος τον Αύγουστο. Τώρα, τον Αύγουστο χτυπήματα γίνανε και από εδώ και από εκεί. Απλά υπήρχε μεγαλύτερος έλεγχος από τη μεριά των μέσων ενημέρωσης, ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλος πανικός σε σχέση με το πώς γίνονται. Από εκεί και πέρα όμως, είναι προφανές ότι από ένα σημείο και πέρα θα αρχίσουν να τους πνίγουν οι Αμερικανοί. Θα αρχίσουν να τους πνίγουν εμπορικά και θα αρχίσουν να τους πνίγουν οικονομικά. Όταν λέει οικονομικός αποκλεισμός, εννοεί να συνεχίσει να μην έχει οικονομικές συνδιαλλαγές. Βεβαίως, χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία θα συνεχίσουν να έχουν οικονομικές συνδιαλλαγές μαζί τους. Yeah. Και όχι μόνο θα συνεχίσουν, θα το κάνουν και επίτηδες από ένα σημείο και πέρα για να πούνε το σπάνε. Οι Αμερικανοί αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα είναι να μιλήσουν στο δυτικό κόσμο και να πούνε δύο βασικά συστατικά. Πρώτον, ότι για να μπορέσει να υπάρχει μια λύση στους Ιρανούς, πρέπει να ακολουθήσουν τις συστάσεις των Αμερικανών, δηλαδή οικονομικό blockade και πάει λέγοντας. Και το άλλο είναι ότι σε περίπτωση χτυπημάτων πρέπει να γίνει η συμμαχία των προθήμων, κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει επανειλημμένες φορές, που υποτίθεται ότι είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο δεν είναι το Ιράν, είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ περισσότερο. Γιατί το Ιράν από μόνο του, σαν γεωγραφική περιοχή, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένη η στόχη. Ναι.
0: Να θεωρήσουμε αυτό, ότι απέτυχε το να ιτηθεί το Ιράν στρατιωτικά και πάνε τώρα και χρησιμοποιούν αυτό το οικονομικό
1: στρατιωτικά αποκλεισμό. Στρατιωτικά το Ιράν έχει ιτηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι η φρουρή της επανάστασης δεν είναι ο επίσημος στρατός του Ιράν. Το Ιράν έχει δύο διαφορετικά πράγματα. Έχει τους φρουρούς επανάστασης, το IRGC, και έχει και τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ιτηθεί από την αρχή. Ήταν πολύ εύκολο, γιατί στρατό με στρατό δεν μπορείς να τα βάλεις πέρα με τους Αμερικανούς. Αλλά από εκεί και πέρα οι συγκεκριμένοι φρουροί της επανάστασης παίζουν κρυφτό πόλεμο. Και παίζουν ένα πόλεμο χαμηλής τεχνολογίας. Το ζήτημα όμως πάντοτε είναι, αν χτυπήσουν οι Αμερικανοί σε αστικά κέντρα, υπάρχει αστιφιλία. Και πάντοτε το ίδιο ζήτημα προκύπτει. Οι δε φρουροί της Επανάστασης εμπλέκονται και σε βάσεις οι οποίες έχουν αυτονομία και κινητικότητα και χτυπάμε με χαμηλή τεχνολογία, και υπάρχουν και περιοχές οι οποίες μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό και κάθονται εκεί πέρα και τους λένε ότι θα γίνουμε μάρτυρες, δηλαδή θα υπάρχουν αυτοκτονίες ουσιαστικά και θα γίνουν μάρτυρες όσο αφορά τα θρησκευτικά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, που είναι τρομοκρατικές ομάδες, ακολουθούν πιστά και ρητά τις ίδιες κινήσεις των Ιρανών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Χούτι κάνουν το ίδιο πράγμα. Άρα, για ποιο λόγο να πω εγώ, πέτυχαν δεν πέτυχαν, οι Αμερικανοί και οι Αμερικανικές δυνάμεις βλέπουν αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στην περιοχή ως επιχείρηση. Δηλαδή, άμα δείτε πώς επιστρέφουν οι στρατιωτικοί όταν επιστρέφουν πίσω, το θεωρούν πλήρη επιχείρηση, πλήρη αναπτυξιακή επιχείρηση. Άρα, δεν έχει τελειώσει κάτι, έχει φοβερό κόστος για τις ΗΠΑ, αλλά το ξέρανε. Και το τρίτο είναι ότι έρχονται εκλογές τον Νοέμβριο και προσπαθεί να βρει κάποια λύση ή πολύ γρήγορα ή να κατευνάσει μέχρι τις εκλογές και να δει πώς θα πορευτεί μετέπειτα. Γιατί οι εκλογές μπορεί να μην επηρεάζουν τον πρόεδρο, αλλά επηρεάζουν τα εσωτερικά ζητήματα και νομικές διαδικασίες. Το άλλο, ενεπλάκει το πολιτικό κομμάτι των ΗΠΑ, το οποίο δίνανε στον Τραμπ 60 μέρες να επιχειρήσει και να επιλύσει, ας πούμε. Αλλά δεν έχει κάνει 60 μέρες απαραίτητα. Από την άλλη πλευρά, έχει κάνει τρομερά λάθη. Τρομερά λάθη. Δηλαδή, βγαίνει τις προάλλες, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, το είπε και προχθές αυτό, ότι το Ορμούζ, λέει, το αισθάνομαι, λέει, σαν να είναι αμερικανικό έδαφος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αμερικανικό έδαφος.
0: Δημιουργώντας την αντίδραση των υπόλοιπων αραβικών κρατών.
1: Εντάξει, ξέρετε πως το βλέπουν. Πιστεύω ότι ο Τραμπ το βλέπει συναισθηματικά. Ότι να έχουμε νεκρούς Αμερικανούς, άρα για μας είναι συναισθηματικό, άρα το εκφέρω έτσι. Τώρα, γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να μπω στην διαδικασία να σκεφτώ γιατί σκέφτεται έτσι. Πάντως, είναι σίγουρο ότι είναι μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο. Γιατί από τη μια όλοι πιστεύανε ότι θα γίνει το πρώτο χτύπημα, δεν έγινε. Έκανε κλιμακωτά χτυπήματα και πάλι δεν έγινε. Οι Ιρανοί οι ίδιοι νομίσαν ότι θα ξεμπερδέψουν, δεν έγινε. Αρχίσανε τον πόλεμο της επικοινωνίας, φαίνεται ήταν πιο μπροστά από τους Αμερικανούς και εκεί δείχνει ότι είχαν προετοιμασία 40 χρόνια, ας πούμε. Και άρχισε να γίνεται πιστευτό από τη Δύση ότι να, το Ιράν μήπως κερδίζει, μήπως κάνει. Το Ιράν δεν κερδίζει, δεν είναι με πουδενή συγκρίσιμο στοιχείο με τις ΗΠΑ, με καμία ευρωπαϊκή χώρα, αν θέλετε, σε επίπεδο προετοιμασίας, οργάνωσης και ούτω καθεξής. Είναι μια φτωχή χώρα η οποία έχει πλούτο στους φρούρους της Επανάστασης, έχει πλούτο στους μουλάδες και όλοι οι υπόλοιποι, αν έχει και μια μεσαία τάξη της, με πολλούς συγκεκριμένους αριθμούς σε σχέση με τον πληθυσμό της, δεν είναι μια πλούσια χώρα. Είναι μια πλούσια χώρα σε φυσικό κάλλο, σε πρώτες πηγές και ούτω καθεξής, αλλά για το ΑΕΠ, κάνει για τον πληθυσμό της, δεν είναι πλούσια χώρα. Άρα, μην πάμε και συγκρίνουμε, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν συνδέονται. Όμως, οι Αμερικανοί δείχνουν ότι έχουν μια υπεροψία πάνω στο επιχειρησιακό, δηλαδή δεν απολαμβάνουν αποφάσεων πολιτικών που να διευκολύνουν τη στρατιωτική διαδικασία. Αντιθέτως, έχει γίνει καθαρά και αμιγώς πολιτικό ζήτημα, το οποίο είτε θα κοστίσει είτε θα δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα στον Τραμπ μέσα στις εκλογές του Νοέμβρη.
0: Δηλαδή το ορόσημο είναι ο Νοέμβρης τώρα?
1: Το Νοέμβρη εννοώντας ότι θα έχει αντίκτυπο στις εκλογές για τους Ρεπουμπλικάνους ή τους Δημοκρατικούς. Το ορόσημο επίλυσης του Ιρανικού ζητήματος έπρεπε να έχει λυθεί τουλάχιστον στις πρώτες διαπραγματεύσεις από την πλευρά των Αμερικανών, από την πρώτη των Αμερικανών. Οι Ιρανοί δεν θα υπογράψουν τίποτα και σας το είχα πει τότε για δύο λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία αναφορά για το μέλλον του καθεστώτος. Εν τω μεταξύ, το καθεστώς φθήνει και φθήνει στην πραγματικότητα και φαίνεται ότι η αντιπολίτευση αρχίζει και οργανώνεται πιο ουσιαστικά. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ, γιατί προφανώς οι Ιρανοί δεν θέλουν τους Αμερικανούς μέσα στο Ορμούζ, ενώ οι Αμερικανοί θέλουν τον εαυτό τους μέσα στο Ορμούζ. Οι συμμαχίες που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, περιφερειακές ή παροδικές, δεν εξυπηρετούν απαραίτητα τα αμερικανικά συμφέροντα. Άρα συμφωνία δεν υπάρχει. Τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας παράγοντας τον οποίο δεν τον είχαμε αναφέρει ποτέ και ίσως είναι καλό να τον αναφέρουμε, γιατί υπάρχει στο μυαλό μου πίσω αυτή η σκέψη, η οποία μπορεί να φανεί λίγο υπερβολική, αλλά είναι μια πραγματικότητα, γιατί πρέπει να το ζήσετε στον κόλπο αυτό. Είναι ότι η ζέστη αυτή τη στιγμή είναι αφόρητη. Και η ζέστη στην περιοχή αυτή εμποδίζει επιχειρήσεις. Έχετε το νου σας. Από την υπερβολική ζέστη. Μιλάμε για 60 βαθμούς, 68 βαθμούς και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν τα πράγματα αναμένεται Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να αρχίσουν να ανάβουν οι μηχανές. Και σας ξαναλέω, αν δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τις εκλογές, τις αμερικανικές, τότε θα υπάρχει αναδίπλωση της αμερικανικής πολιτικής μετά τον Νοέμβριο. Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, όσο δεν υπάρχει συμφωνία για το καθεστώς ότι μένει, αλλά είναι αυτό κτλ., οι Ιρανοί ήδη δεν θα συμφωνήσουν. Και το ζήτημα είναι στη Δύση. Θα γίνει χτύπημα, δεν θα γίνει χτύπημα. Οι Ισραηλοί χτυπήματα κάνουν. Οι Ισραηλοί χτυπήματα σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Και εκεί που το θέλουν, κάνουν. Αλλά δεν, σας είπα, όσο παρά τους Ισραηλινούς θα πάρει χρόνο και δεν θα φαίνεται. Οι Αμερικανοί όμως με τις επιχειρήσεις θα είναι μια επιχείρηση η οποία θα τερματιστεί είτε με κάποιο κέρδος, και φοβάμαι πολύ ότι αν θα υπάρχει μια άτακτη αποχώρηση, ας πούμε, στήλη Biden του 20, τότε θα κοστίσει πολλά περισσότερα στον Τραμπ.
0: Παραμένει η αβεβαιότητα και το αδιέξοδο ουσιαστικά για την ώρα τουλάχιστον, έτσι.
1: Αδιέξοδο δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει, γιατί υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Όμως, αν κάποιος παρακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις όσες γίνονται σε διάφορα μέρη, θα δει ότι κάθε φορά που δεν υπάρχει συμμόρφωση, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, υπάρχει βομβαρδισμός. Ναι. Αυτό εμένα με ανησυχεί. Δηλαδή ότι έχουμε μπει σε μια κανονικότητα διπλωματικής διαπραγμάτευσης που έχει αναβαθμίσει την στρατιωτική ισχύ και γενικότερα την ισχύ σε βομβαρδίζω αν εσύ δεν συμφωνείς μαζί μου. Ναι. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Όταν μπαίνεις σε μια διαπραγμάτευση, αρχίζεις και κάνεις διαπραγμάτευση και το τεντώνεις μέχρι να φτάσεις σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, αν κάτσεις σε διαπραγμάτευση, ξέρεις ότι κάτι θα δώσεις και κάτι θα πάρεις. Χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται προσοχή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θνιόπουλε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Νάνο. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σας, για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Πάρετε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
3: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στις 7.30 το απόγευμα στον δρόμο Κελιών Ντρούλων με θύμα τον Γιώργιο Γεωργίου, 30 ετών από τη Λάρνακα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άτυχος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, φαίνεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε με τοπικά μεσαλούν όχημα στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 30χρονος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε κρίσιμα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης το ζευγάρι και τα δύο ανήλικα παιδιά και αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις της αστυνομίας στη στιγμή της σύγκρουσης, ο άτυχος Γεωργίου φαίνεται να μην έφερε προστατευτικό κράνος. Η μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε το θύμα ανήκει σε άλλο άτομο. Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε χθες στις 6 το απόγευμα στη Λεμεσό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 56χρονου χειριστή σκούτερ. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκούτερ του 56χρονου συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε 35χρονος. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος, με βάση τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται ότι ο οδηγός του σκούτερ εισήλθε στο δρόμο ανακόπτοντας την πορεία της μοτοσυκλέτας. Από τη σύγκρουση, η μοτοσυκλέτα σύρθηκε στην άσφαλτο και ακινητοποιήθηκε κάτω από σταθμευμένο λεωφορείο. Οι δύο εμπλεκόμενοι στο ατύχημα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Σύμφωνα με τους επικαθήκον ιατρούς, ο 56χρονος φέρει κάταγμα κρανίου, επίσης ρήξης πλήνας και πνευμονοθώρακα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 35χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας φέρει εκδορές και μόλοπες σε ολόκληρο το σώμα. Η αστυνομία εξαγγέλει πανκύπρια εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης με τη διενέργεια οδικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της οδήγησης χωρίς ελεύθερα χέρια, καθώς η συγκεκριμένη παράβαση συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πρόκληση θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της τριετίας 2023-25, η απρόσεκτη οδήγηση, απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση αποτέλεσαν την κυριότερη αιτία πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τραυματισμών, καθώς συνδέονται με το 22,1% των οδικών θανάτων και το 29,4% των σοβαρών οδικών τραυματισμών που καταγράφηκαν κατά την περίοδο αυτή. Η εκστρατεία θα αρχίσει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 30 Αυγούστου. Για αδικία και ευθύνες που βαραίνουν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων Νεόφυτος Νεοφύτου, αναφερόμενος στην μη καταβολή αποζημιώσεων σε 7 μονάδες, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού. Ασκώντας έντονη κριτική προς τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ο κ. Νεοφύτου υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες μονάδες λειτουργούσαν για χρόνια, υποβάλλοντας σε ελέγχους και δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα νομιμότητας. Σημείωσε ακόμη ότι οι ιδιοκτήτες τους συνεργάστηκαν με τις αρχές και προχώρησαν στην θανάτωση των ζώων τους, συμβάλλοντας στην προσπάθεια εκρίζωσης της νόσου. Ο κ. Νεοφύτου διατύπωσε επίσης σοβαρές καταγγελίες για τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων, επισημένοντας ότι ζώα πεθαίνουν εξαιτίας του παρατεταμένου εγκλεισμού. Αναφερόμενος στις συγκεκριμένες μονάδες, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης είπε ότι εξετάστηκαν ξεχωριστά στη βάση γνωμάτευσης της νομικής υπηρεσίας. Επεσήμανε ότι τρεις από αυτές πήραν τα ποσά, ενώ για τις υπόλοιπες δεν μπορεί να εγκριθεί αποζημίωση, καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία προϋποθέσεις. Ο κ. Πίπης ανέφερε ακόμη ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν την ευθύνη να δηλώνουν με ακρίβεια τον ζωικό πληθυσμό και τις μετακινήσεις των ζώων τους. Ως εκ τούτου πρόσθεσε, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν μπορούν να καταβάλουν αποζημιώσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες για ζώα τα οποία δεν είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι στόχος είναι να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα το συντομότερο δυνατόν. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρακινού του Ιρανικού Κοινοβουλίου Χασάν Κασκαβή ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η επιβολή τελών στα πλαίσια που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ανέφερε ότι θα επιβάλλονται χρεώσεις για τις υπηρεσίες που παρέχει το Ιράν, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες θαλάσσιας ναυσιπλοείας, περιβαλλοντικές υπηρεσίες, παροχή καυσίμων σε ειδικές συνθήκες και υπηρεσίες ασφάλισης και άλλα. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχονται στα διερχόμενα πλοία.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Νέα δεδομένα που προέκυψαν σχετικά με τους βανδαλισμούς και τις διαρρήξεις των 10 καταστημάτων τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πάφο αλλάζουν την κατεύθυνση των αστυνομικών ερευνών. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, επιβεβαίωσε στο ράδιο Κόσμος ότι από την λεπτομερή εξέταση των 10 περιπτώσεων εκτιμάται ότι στόχος των 4 δραστών ήταν η κλοπή. Αποκάλυψε επίσης ότι ανάλογα περιστατικά με την ίδια μέθοδο καταγράφηκαν πριν λίγες μέρες σε άλλες 2 επαρχίες. Ο κύριος Νικολάου ανέφερε επίσης ότι έχει εντοπιστεί μοτοσυκλέτα λευκού χρώματος που φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν οι νεαροί κατά τις επιθέσεις. Η μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί το ίδιο βράδυ. Μέλη της δύναμης εξέτασαν τη μηχανή και παρέλαβαν διάφορα τεκμήρια τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Αναφερόμενος στις εκστρατείες της αστυνομίας, τόνισε ότι σε ένα μόνο βράδυ στον Μούταλο προέκυψαν 69 καταγγελίες, κατακρατήθηκαν 2 οχήματα, ενώ συνελήφθησαν 3 πρόσωπα, 2 για κατοχή μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών και 1 για κατοχή επιθετικών οργάνων. Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας, είπε, θα συνεχιστούν και θα ενταθούν. Συνολικά 241 πρόσωπα κατάγγειλε η αστυνομία στην Πάφο σε διάστημα 28 ημερών σχετικά με παραβιάσεις της νομοθεσίας για χρήση ηλεκτρικών σκούτερ. Επίσης, ένα πρόσωπο που διατηρεί επιχείρηση ενοικίαση σκούτερ κατηγορήθηκε ενώπιον δικαστηρίου. Η εκστρατεία της αστυνομίας που άρχισε τον περασμένο μήνα επικεντρώνεται στην τουριστική περιοχή και τους παραλιακούς πεζόδρομους. Τον προβληματισμό και την αγανάκτησή του για την κατάσταση που επικρατεί στην παραλία της Λάρας εκφράζει το Ακέλ Πάφου με ανακοίνωση που εξέδωσε. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, εικόνες από τη Λάρα με ομπρέλες και αντίσκηνα να τοποθετούνται στην παραλία την ώρα που οι θαλάσσιες χελώνες φωλιάζουν προκαλούν δικαιολογημένη αγανάκτηση. Το Ακέλ έχει διαχρονικά προειδοποιήσει για την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας της περιοχής. Από το 2018, αναφέρει, είχαμε καταγγείλει παράνομες κατασκευές στη Λάρα, ενώ επανειλημμένα έχουμε ζητήσει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τον ΑΚΑΜΑ, άρση των παρανομιών και αποτελεσματική επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών. Οι νόμοι και οι κανονισμοί υπάρχουν για να εφαρμόζονται καθολικά και όχι για να τους επικαλούνται ορισμένοι κατά το δοκούν. Καλούμε την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενισχύσουν άμεσα τους ελέγχους στη Λάρα, να απομακρύνουν κάθε παράνομη εγκατάσταση και να επιβάλλουν την νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις και εκπτώσεις. Πρόταση για την δημιουργία γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην Πάφο θα εξετάσει ο νέος Επίτροπος Ηλίας Μυριάνθους. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι ένας μεγάλος μέρος των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος σχετίζονται με την Πάφο και τις προστατευόμενες περιοχές του ΑΚΑΜΑ. Με αφορμή τις καταγγελίες για την παραλία της Λάρας, ο κ. Μυριάνθους τόνισε ότι είναι ευθύνη του κράτους και των αρμοδίων υπηρεσιών να επιβάλλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία απαγορεύει την χρήση ειδών σκίασης στη συγκεκριμένη παραλία. Ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος συνεχίζει τις επαφές του με εκπροσώπους φορέων και σήμερα συναντήθηκε με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων. Από την περασμένη εβδομάδα τα εινοποιεία άρχισαν να παραλαμβάνουν για εινοποίηση τις πρώιμες ποικιλίες των φυλιών, αλλά η κατάσταση περιγράφεται απογοητευτική, καθώς ο περονόσπορος έχει αφανίσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Εκ μέρους της ομάδας παραγωγών εινοποιήσιμων ποικιλιών, ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι στην καλύτερη περίπτωση οι παραγωγοί μπορούν να τριγύσουν το 50% της παραγωγής τους. Σε πολλές περιπτώσεις, είπε, δεν αξίζει τον κόπο να τριγυθούν τα αμπέλια. Ο κύριος Γιάνγκου κάλεσε την πολιτεία να καλύψει με αποζημίωση όλες τις ποικιλίες σταφυλιών για να μην θυματοποιηθεί κανένας, όπως είπε, αμπελουργός. Χωρίς ατυχήματα κύλησε η χθεσινή πρώτη θερινή κυνηγετική εξόρμηση για το κυνήγι της Φάσας, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας Θύρας Πέτρος Αναγιωτός. Καταγγέλθηκαν συνολικά 5 άτομα για κυνήγι σε μη επιτρεπόμενη περιοχή, εκ των οποίων οι 2 στην Πάφο. Στους παραβάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα πέραν των 3.000 ευρώ στον καθένα. Σχολιάζοντας αναφορές κυνηγών ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικό θύραμα, ο κ. Αναγιωτός ανέφερε ότι είναι νωρίς να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, όμως παραδέχθηκε ότι οι βιότοποι δέχονται συνεχώς πιέσεις εξαιτίας άλλων δραστηριοτήτων, τονίζοντας ότι είναι δύσκολο να ανοίξουν άλλες περιοχές για κυνήγι. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μανώλης Ευάγγελος που βρίσκεται στην Αριστοτέλη Σάβα 49, δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγη στην Συνοικία Ναυαργός, και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί, ασθενείς 3 από 4. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
2: Μην ψάχνεις τα κουμπάκια.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: για χαρά.
1: Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starsisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
3: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι κι αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Habibi, yalla!

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σιγά ρε. Πω, κάτσε, έρχομαι να το λύσω.

0: Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
0: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στις 7.30 το απόγευμα στον δρόμο Κελιών Ντρούλων με θύμα τον Γιώργιο Γεωργίου, 30 ετών, από τη Λάρνακα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άτυχος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, φαίνεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε με τοπικά μεσαλούν όχημα, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 30χρονος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε κρίσιμα. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης το ζευγάρι και τα δύο ανήλικα παιδιά και, αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο. Σύμφωνα με τις προκαταρτικές εξετάσεις της αστυνομίας στη στιγμή της σύγκρουσης, ο άτυχος Γεωργίου φαίνεται να μην έφερε προστατευτικό κράνος. Η μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε το θύμα ανήκει σε άλλο άτομο. Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε χθες στις 6 το απόγευμα στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 56χρονου χειριστή σκούτερ. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκούτερ του 56χρονου συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε 35χρονος. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος, με βάση τις προκαταρτικές εξετάσεις φαίνεται ότι ο οδηγός του σκούτερ εισήλθε στο δρόμο ανακόπτοντας την πορεία της μοτοσυκλέτας. Από τη σύγκρουση, η μοτοσυκλέτα σύρθηκε στην άσφαλτο και ακινητοποιήθηκε κάτω από σταθμευμένο λεωφορείο. Οι δύο εμπλεκόμενοι στο ατύχημα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Σύμφωνα με τους επικαθήκον ιατρούς, ο 56χρονος φέρει κάταγμα κρανίου, επίσης ρήξης πλήνας και πνευμονοθώρακα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 35χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας φέρει εκδορές και μόλοπες σε ολόκληρο το σώμα. Η αστυνομία εξαγγέλει πανκύπρια εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης με τη διενέργεια οδικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της οδήγησης χωρίς ελεύθερα χέρια, καθώς η συγκεκριμένη παράβαση συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πρόκληση θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της τριετίας 2023-2025, η απρόσεχτη οδήγηση, απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση, αποτέλεσαν την κυριότερη αιτία πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τραυματισμών, καθώς συνδέονται με το 22,1% των οδικών θανάτων και το 29,4% των σοβαρών οδικών τραυματισμών που καταγράφηκαν κατά την περίοδο αυτή. Η εκστρατεία θα αρχίσει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 30 Αυγούστου. Για αδικία και ευθύνες που βαραίνουν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, Νεόφυτος Νεοφύτου, αναφερόμενος στην μη καταβολή αποζημιώσεων σε 7 μονάδες, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού. Ασκώντας έντονη κριτική προς τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ο κ. Νεοφύτου υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες μονάδες λειτουργούσαν για χρόνια, υποβάλλοντας σε ελέγχους και δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα νομιμότητας. Σημειώσε ακόμη ότι οι ιδιοκτήτες τους συνεργάστηκαν με τις αρχές και προχώρησαν στην θανάτωση των ζώων τους, συμβάλλοντας στην προσπάθεια εκρίζωσης της νόσου. Ο κύριος Νεοφύτου διατύπωσε επίσης σοβαρές καταγγελίες για τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων, επισημένοντας ότι ζώα πεθαίνουν εξαιτίας του παρατεταμένου εγκλεισμού. Αναφερόμενος στις συγκεκριμένες μονάδες, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης είπε ότι εξετάστηκαν ξεχωριστά στη βάση γνωμάτευσης της νομικής υπηρεσίας. Επεσήμανε ότι τρεις από αυτές πήραν τα ποσά, ενώ για τις υπόλοιπες δεν μπορεί να εγκριθεί αποζημίωση, καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία προϋποθέσεις. Ο κύριος Πίπης ανέφερε ακόμη ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν την ευθύνη να δηλώνουν με ακρίβεια τον ζωικό πληθυσμό και τις μετακινήσεις των ζώων τους. Ως εκ τούτου πρόσθεσε, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν μπορούν να καταβάλουν αποζημιώσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες για ζώα τα οποία δεν είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι στόχος είναι να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα το συντομότερο δυνατόν. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρακινού του Ιρανικού Κοινοβουλίου Χασάν Κασκαβή ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η επιβολή τελών στα πλαίσια που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ανέφερε ότι θα επιβάλλονται χρεώσεις για τις υπηρεσίες που παρέχει το Ιράν, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες θαλάσσιας ναυσιπλοείας, περιβαλλοντικές υπηρεσίες, παροχή καυσίμων σε ειδικές συνθήκες και υπηρεσίες ασφάλισης και άλλα. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχονται στα διερχόμενα πλοία.

0: νέα δεδομένα που προέκυψαν σχετικά με τους βανδαλισμούς και τις διαρρήξεις των 10 καταστημάτων τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πάφο αλλάζουν την κατεύθυνση των αστυνομικών ερευνών. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι από την λεπτομερή εξέταση των 10 περιπτώσεων εκτιμάται ότι στόχος των 4 δραστών ήταν η κλοπή. Αποκάλυψε επίσης ότι ανάλογα περιστατικά με την ίδια μέθοδο καταγράφηκαν πριν λίγες μέρες σε άλλες 2 επαρχίες. Ο κύριος Νικολάου ανέφερε επίσης ότι έχει εντοπιστεί μοτοσυκλέτα λευκού χρώματος που φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν οι νεαροί κατά τις επιθέσεις. Η μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί το ίδιο βράδυ. Μέλη της δύναμης εξέτασαν τη μηχανή και παρέλαβαν διάφορα τεκμήρια τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Αναφερόμενος στις εκστρατείες της αστυνομίας, τόνισε ότι σε ένα μόνο βράδυ στον Μούταλο προέκυψαν 69 καταγγελίες, κατακρατήθηκαν 2 οχήματα, ενώ συνελήφθησαν 3 πρόσωπα, 2 για κατοχή μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών και 1 για κατοχή επιθετικών οργάνων. Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας, είπε, θα συνεχιστούν και θα ενταθούν. Συνολικά 241 πρόσωπα κατάγγειλε η αστυνομία στην Πάφο σε διάστημα 28 ημερών σχετικά με παραβιάσεις της νομοθεσίας για χρήση ηλεκτρικών σκούτερ. Επίσης, ένα πρόσωπο που διατηρεί επιχείρηση ενοικίαση σκούτερ κατηγορήθηκε ενώπιον δικαστηρίου. Η εκστρατεία της αστυνομίας που άρχισε τον περασμένο μήνα επικεντρώνεται στην τουριστική περιοχή και τους παραλιακούς πεζόδρομους. Τον προβληματισμό και την αγανάκτησή του για την κατάσταση που επικρατεί στην παραλία της Λάρας εκφράζει το Ακέλ Πάφου με ανακοίνωση που εξέδωσε. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι εικόνες από τη Λάρα με ομπρέλες και αντίσκηνα να τοποθετούνται στην παραλία την ώρα που οι θαλάσσιες χελώνες φωλιάζουν προκαλούν δικαιολογημένη αγανάκτηση. Το Ακέλ έχει διαχρονικά προειδοποιήσει για την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας της περιοχής. Από το 2018, αναφέρει, είχαμε καταγγείλει παράνομες κατασκευές στη Λάρα, ενώ επανειλημμένα έχουμε ζητήσει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τον ΑΚΑΜΑ, άρση των παρανομιών και αποτελεσματική επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών. Οι νόμοι και οι κανονισμοί υπάρχουν για να εφαρμόζονται καθολικά και όχι για να τους επικαλούνται ορισμένοι κατά το δοκούν. Καλούμε την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενισχύσουν άμεσα τους ελέγχους στη Λάρα, να απομακρύνουν κάθε παράνομη εγκατάσταση και να επιβάλλουν την νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις και εκπτώσεις. Πρόταση για την δημιουργία γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην Πάφο θα εξετάσει ο νέος Επίτροπος Ηλίας Μυριάνθους. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι ένας μεγάλος μέρος των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος σχετίζονται με την Πάφο και τις προστατευόμενες περιοχές του ΑΚΑΜΑ. Με αφορμή τις καταγγελίες για την παραλία της Λάρας, ο κ. Μυριάνθους τόνισε ότι είναι ευθύνη του κράτους και των αρμοδίων υπηρεσιών να επιβάλλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία απαγορεύει την χρήση ειδών σκίασης στη συγκεκριμένη παραλία. Ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος συνεχίζει τις επαφές του με εκπροσώπους φορέων και σήμερα συναντήθηκε με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων. Από την περασμένη εβδομάδα τα εινοποιεία άρχισαν να παραλαμβάνουν για εινοποίηση τις πρώιμες ποικιλίες των φυλιών, αλλά η κατάσταση περιγράφεται απογοητευτική, καθώς ο περονόσπορος έχει αφανίσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Εκ μέρους της ομάδας παραγωγών εινοποιήσιμων ποικιλιών, ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι στην καλύτερη περίπτωση οι παραγωγοί μπορούν να τριγύσουν το 50% της παραγωγής τους. Σε πολλές περιπτώσεις, είπε, δεν αξίζει τον κόπο να τριγυθούν τα αμπέλια. Ο κύριος Γιάνγκου κάλεσε την πολιτεία να καλύψει με αποζημίωση όλες τις ποικιλίες σταφυλιών για να μην θυματοποιηθεί κανένας, όπως είπε, αμπελουργός. Χωρίς ατυχήματα κύλησε η χθεσινή πρώτη θερινή κυνηγετική εξόρμηση για το κυνήγι της Φάσας, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας Θύρας Πέτρος Αναγιωτός. Καταγγέλθηκαν συνολικά 5 άτομα για κυνήγι σε μη επιτρεπόμενη περιοχή, εκ των οποίων οι 2 στην Πάφο. Στους παραβάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα πέραν των 3.000 ευρώ στον καθένα. Σχολιάζοντας αναφορές κυνηγών ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικό θύραμα, ο κύριος Αναγιωτός ανέφερε ότι είναι νωρίς να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, όμως παραδέχθηκε ότι οι βιότοποι δέχονται συνεχώς πιέσεις εξαιτίας άλλων δραστηριοτήτων, τονίζοντας ότι είναι δύσκολο να ανοίξουν άλλες περιοχές για κυνήγι. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μανώλης Ευάγγελος που βρίσκεται στην Αριστοτέλη Σάβα 49, δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγειο στην Συνοικία Ναυαργός, και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί, ασθενείς 3 από 4. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Πάφος. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Πάφος. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Κόσμος FM
1: 95.2.
0: Ραδιόφωνο με άποψη.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Κιάμπι δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Κιάμπι. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκλονίζουν λεπτομέρειες της τραγωδίας στη Λεμεσό με θύμα 29χρονο αλλοδαπό, ο οποίος έκανε βουτιά στη θάλασσα από αποβάθρα στο παλιό λιμάνι, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό τέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται, τόσο 29χρονος όσο και οικείο του πρόσωπο βούτυξαν μαζί από αποβάθρα, με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τις αισθήσεις τους. Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν λίγα λεπτά αργότερα ανέστητοι από λουόμενους και πολίτες, οι οποίοι τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, κλήθηκαν ασθενοφόρα τα οποία τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Λεμεσού. Ο ένας εξ αυτών επανήλθε, ωστόσο ο 29χρονος δεν κατάφερε να ανανύψει και τελικά υπέκυψε. Τα ακριβή αίτια θανάτου του θα διαπιστωθούν με την νεκροτομή που θα δημιουργηθεί επί της σωρού του σε μεταγενέστερο στάδιο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προήλθε ο θάνατος του Γιώργου Γεωργή, 29 ετών, από τη Λάρνακα, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα στο δρόμο Κελιών Τρούλων. Την ενομισμένη νεκροτομή διενήργησε το μεσημέρι ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις της αστυνομίας, στη στιγμή της σύγκρουσης ο άτυχος Γεωργίου, πατέρας δύο παιδιών, φαίνεται να μην έφερε προστατευτικό κράνος. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο άτυχος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, φαίνεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε με τοπικά με σαλούν όχημα, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια. Από τη σφοδρή σύγκρουση, 29χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε κρίσιμα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης το ζευγάρι και τα δύο ενήλικα παιδιά, και αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο. Η μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε το θύμα ανήκει σε άλλο άτομο. Η υπόθεση επίθεσης τραυματισμού και κατοχής επιθετικών οργάνων διερευνά στη Λάρνακα η αστυνομία, μετά από επίθεση που διαπράχθηκε στο χώρο των γηπέδων αθλητικού σωματείου, που χθες το βράδυ διεξήχθη εκδήλωση για τους φιλάθλους του. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, γύρω στα μεσάνυχτα το βράδυ που πέρασε, στο χώρο των βοηθητικών γηπέδων του σταδίου του σωματείου, αριθμός 30 περίπου ατόμων προσέγγισαν και επιτέθηκαν με ρόπαλα εναντίον προσώπων που είχαν παρευρεθεί στην εορταστική εκδήλωση. Από την επίθεση που δέχτηκαν, τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα, άντρες ηλικίας 23 και 28 ετών. Ο 23χρονος και 28χρονος, οι οποίοι τραυματίστηκαν στο χέρι και στο κεφάλι αντίστοιχα, έτυχαν περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου και αργότερα έλαβαν εξιτήριο. Ο 29χρονος, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου. Την απόφαση να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Πασιδή και πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο στις 3 Σεπτεμβρίου στις 9:30 το πρωί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τις συντεχνίες ΠΑΣΙΕ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΗ ΣΕΚ. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας διαμαρτύρονται για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας που ψηφίστηκε στις 21 Απριλίου του 2026 και για τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν, και καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει άμεσα και αποφασιστικά για να δοθούν λύσεις. Σύμφωνα με τις συντεχνίες, πρώτο και πιο επίγον ζήτημα είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου που είχαν συμπληρώσει 30 μήνες υπηρεσίας παραμένουν χωρίς κανένα εισόδημα από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετο κονδύλι πέραν των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για ενίσχυση της Ουκρανίας με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας προστίθεται στα 16 δισεκατομμύρια που έχουν ήδη εγκριθεί για την εμπόλεμη χώρα. Προς την Ουκρανία έχει ήδη εκταμιευθεί ποσό 8,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για την έγκριση του νέου κονδυλίου, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και θα της παράσχει ό,τι και όταν το χρειάζεται. Σε μια παράλληλη εξέλιξη στο Κίεβο βρίσκονται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και Ευρωπαίοι ηγέτες για τους εορτασμούς 35 χρόνων Ουκρανικής ανεξαρτησίας. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που θα παραστούν στους εορτασμούς είναι οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου και του Λουξεμβούργου, καθώς και οι πρόεδροι της Εσθονίας και της Μολδαβίας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Νέα δεδομένα που προέκυψαν σχετικά με τους βανδαλισμούς και τις διαρρήξεις των 10 καταστημάτων τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πάφο αλλάζουν την κατεύθυνση των αστυνομικών ερευνών. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, επιβεβαίωσε στο ραδιοκόσμο ότι από την λεπτομερή εξέταση των 10 περιπτώσεων εκτιμάται ότι στόχος των δραστών ήταν η κλοπή. Αποκάλυψε επίσης ότι ανάλογα περιστατικά με την ίδια μέθοδο καταγράφηκαν πριν λίγες ημέρες και σε άλλες δύο επαρχίες. Ο κ. Νικολάου ανέφερε επίσης ότι έχει εντοπιστεί η μοτοσυκλέτα λευκού χρώματος που φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν οι νεαροί κατά τις επιθέσεις. Η μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί το ίδιο βράδυ. Μέλη της δύναμης εξέτασαν τη μηχανή και παρέλαβαν διάφορα τεκμήρια τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Αναφερόμενο στις εκστρατείες της αστυνομίας, τόνισε σε ένα μόνο βράδυ στο Μούταλο προέκυψαν 69 καταγγελίες, κατακρατήθηκαν 2 οχήματα ενώ συνελήφθησαν 3 πρόσωπα, 2 για κατοχή μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών και 1 για κατοχή επιθετικών οργάνων. Οι επιχειρήσεις αστυνομίας, είπε, θα συνεχιστούν και θα ενταθούν. Συνολικά 241 πρόσωπα κατάγγειλε η αστυνομία στην Πάφο σε διάστημα 28 ημερών σχετικά με παραβιάσεις της νομοθεσίας για χρήση ηλεκτρικών σκούτερ. Επίσης, ένα πρόσωπο που διατηρεί επιχείρηση ενοικίαση σκούτερ κατηγορήθηκε ενώπιον δικαστηρίου. Η εκστρατεία της αστυνομίας που άρχισε τον περασμένο μήνα επικεντρώνεται στην τουριστική περιοχή και στους παραλιακούς πεζοδρόμους. Τον προβληματισμό και την αγανάκτησή του για την κατάσταση που επικρατεί στην παραλία της Λάρας εκφράζει το ΑΚΕΛ Πάφου με ανακοίνωση που εξέδωσε. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, εικόνες από τη Λάρα με ομπρέλες και αντίσκηνα να τοποθετούνται στην παραλία την ώρα που οι θαλάσσιες χελώνες φωλιάζουν προκαλούν δικαιολογημένη αγανάκτηση. Το ΑΚΕΛ έχει διαχρονικά προειδοποιήσει για την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας της περιοχής. Από το 2018 είχαμε καταγγείλει παράνομες κατασκευές στη Λάρα, ενώ επανειλημμένα έχουμε ζητήσει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τον ΑΚΑΜΑ, άρση των παρανομιών και αποτελεσματική επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών. Πρόταση για τη δημιουργία γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην Πάφο εξετάσει ο νέος Επίτροπος Ηλίας Μυριάνθους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι ένα μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος σχετίζονται με την Πάφο και τις προστατευόμενες περιοχές του ΑΚΑΜΑ. Με αφορμή τις καταγγελίες για την παραλία της Λάρας, ο κ. Μυριάνθους τόνισε ότι είναι ευθύνη του κράτους και των αρμοδίων υπηρεσιών να επιβάλλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία απαγορεύει τη χρήση ειδών σκίασης στη συγκεκριμένη παραλία. Από την περασμένη εβδομάδα, τα εινοποιεί άρχισαν να παραλαμβάνουν για εινοποίηση τις πρώιμες ποικιλίες σταφυλιών, αλλά η κατάσταση περιγράφεται απογοητευτική, καθώς ο περονόσπορος έχει εμφανίσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Εκ μέρους της ομάδας παραγωγών εινοποιήσιμων ποικιλιών, ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε στο Ραδιοκόσμο ότι στην καλύτερη περίπτωση οι παραγωγοί μπορούν να τριγύσουν το 50% της δυνητικής τους παραγωγής. Σε άλλες περιπτώσεις, είπε, δεν αξίζει τον κόπο να τριγυθούν τα αμπέλια. Ο κ. Γιάνγκου κάλεσε την πολιτεία να καλύψει με αποζημίωση όλες τις ποικιλίες σταφυλιών για να μην θυματοποιηθεί κανένας, όπως είπε, αμπελουργός. Χωρίς ατυχήματα κύλησε η χθεσινή πρώτη θερινή κυνηγετική εξόρμηση για το κυνήγι της Φάσας, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας θύρας Πέτρος Αναγιωτός. Καταγγέλθηκαν συνολικά 5 άτομα για κυνήγι σε μία επιτρεπόμενη περιοχή, εκ των οποίων οι 2 στην Πάφο. Στους παραβάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα πέραν των 3.000 ευρώ στον καθένα. Σχολιάζοντας αναφορές κυνηγών ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικό θύραμα, ο κ. Αναγιωτός ανέφερε ότι είναι νωρίς να εξαχθούν ασφαλείς συμπεράσματα, όμως παραδέχτηκε ότι οι βιότοποι δέχονται συνεχώς πιέσεις εξαιτίας άλλων δραστηριοτήτων, τονίζοντας ότι είναι δύσκολο να ανοίξουν άλλες περιοχές για κυνήγι. Στην Πάφο απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία του Ευάγγελου Μανώλη που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλη Σάβα και της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου Γεωργίου στην οδό Αρσινόη στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 19 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική έως βόρειο-δυτική και αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Μπόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Give me up all night.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κόσμος 95.2.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι τυπικό. Είναι από καρδούλα μας.

μια απόφαση.

είχα είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξανά.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

τσιγάρα. Μπαίν σε μια ντάρα, μες στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέκες αλλού, τα κανάλια μετράς. Στις ψυχές σου ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς, που κοιτάς με ρωτάς. Ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

και ζεις ό,τι θες. Πες μου τι ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεν μένει κανείς, στα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

Αυτή τη νύχτα πες μου πως θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: or lease.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Παρακαλώ.
4: Γεια σου.

0: You got some.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
2: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.